92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

έρθει στην καρδιά. Και μια σταγόνα αίμα, μια πίκρα μέσα στην καρδιά.

και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

εσύ που σβήνει ο ήλιος, που φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζέ, νουπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Δεν έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές.

παραβάτες και απροστάτες. Στον δρόμο, στον δρόμο, άπλωσες χρώμα. Με κόκκινες γόβες πέσαν όλοι σε κόμμα. Στον δρόμο, στον δρόμο, μια μέρα ακόμα. Στον δρόμο, στον δρόμο.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ταχύτητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.

Και τις προάλλες που είχα πάει μου είχε τάξει πως θα πηγαίναμε μια βόλτα με τα μάξι. Στις 3:15 θα έχω πια σχολάσει. Μη φεύγεις μου παιδιαστικά να με προφτάσει. Θα ήταν δε θα ήταν η ώρα 3:10 και ξαφνικά μπαίνει από την πόρτα μια γυναίκα. Και του αρπάζει το φιλί από το στόμα κι είναι το πρώτο που δεν μου έδωσε ακόμα. Και δακρυσμένη έβαλα μέσα στη σαμπάνια.

Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων αυλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφιμών.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

Καλή Μικροαστή.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Κόσμα 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Μη χτυπάς παλιά μου λάθη και μη λες

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 90 και 2.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι και γρηγορούμε. Παράλληλα υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ώρα υπογραφής του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης θα οριστικοποιηθεί το επόμενο 24ωρο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι χτύπησε περισσότερους από 70 στόχους στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες ώρες. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Περισσότερα στο enikos.gr.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Σε μία ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αρχίζει ο πέμπτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου θα κριθεί και ο τίτλος του πρωταθλητή. Απευθείας μετάδοση του τελικού από τον Real FM. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ. Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Όσμαν, εκτός εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather.
9: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: οικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο γυρότερος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Εσάμ Ελχαντάρι από την Αίγυπτο. Αγωνίστηκε στις 25 Ιουνίου του 2018 και στη διοργάνωση της Ρωσίας στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Σαουδική Αραβία σε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κολομβιανού τερματοφύλακα Φαρίτ Μοντραγκόν που ήταν 43 ετών και 3 ημερών.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Αύριο στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσού.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada

0: Ρομπεριντάκυρη με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Λέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πρίσμα 92.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Ιωάννινα, 28 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω?

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
10: Επιμένεις?
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε?
11: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς δηλαδή?
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις?
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
10: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
12: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
14: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

φίλες και φίλοι ακροατές του Real FM, καλησπέρα. Το πρόγραμμα του αληθινού ραδιοφώνου της πόλης διαφοροποιείται λόγω του μεγάλου τελικού του μπάσκετ που θα τον ακούσετε από την αγαπημένη σας συχνότητα. Real Sports μέχρι τις 10 και βλέπουμε. Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός? Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός?

0: Μετά από μια καταπληκτική σειρά τεσσάρων αγώνων που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον στο maximum, οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι είναι στο 2-2 και απόψε κρίνεται ο πρώτος. Όποιος νικήσει θα σηκώσει ψηλά το τρόπαιο, το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή, είτε ο Ολυμπιακός μπροστά στο κοινό του, είτε ο Παναθηναϊκός επιχειρώντας το break στην έδρα του αντιπάλου του. Χωρίς τον Ντόρσεϊ οι Ερυθρόλευκοι, χωρίς τον Σλούκα και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ οι Πράσινοι, αλλά με τον Τσέντι Όσμαν ο οποίος επανέρχεται, σε μια μονομαχία από τα παλιά, σε ένα μάτς που θα μας κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον, πιστέψτε μας, μέχρι το τέλος. Λάσκαρης Αγοραστός, άρχοντας στην κονσόλα του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα, το δημοσιογραφικό στρατό, για χάρη μας και για χάρη σας, συντονίζει η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σε λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων κατά τη νωρίτερα, προκειμένου να είμαστε συντονισμένοι εγκαίρως με το τζάμπολ του αγώνα. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Φουστέρης. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι. Θα είμαστε ξανά μαζί με το τζάμπολ του μεγάλου τελικού. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από τον Real FM.
1: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ώρα υπογραφής του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι η Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης θα οριστικοποιηθεί το επόμενο 24ωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει τις προσπάθειες αποναρκοθέτησης των στενών του Ορμούζ με τους συμμάχους στη Σύνοδο Κορυφής της G7. Την επόμενη εβδομάδα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 45χρονο παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους που κατέληξε από ανακοπή στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Real News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημαντικές καταστροφές σε αμπελόνες στη Ζήτσαση Ιωαννίνων προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, περίπου 500 στρέμματα υπέστησαν ζημιές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Αρχίζει σε λίγα λεπτά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πέμπτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου θα κριθεί και ο τίτλος του πρωταθλητή. Απευθείας μετάδοση του τελικού από τον Real FM. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather.
21: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

ευχαριστία να ακούσει το εθνικό ύμνο αυτή την ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο εθνικός μας ύμνος να παίζεται σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό είναι φυσικά ένα άλλο θέμα συζήτησης. Ο εθνικός ύμνος παίζεται όταν υπάρχουν εθνικές ομάδες. Τώρα, αυτή την Αμερικανιά που εφαρμόζει και ο Εσάκε, ας κοιτάξει να λύσει τα άλλα θέματα που έχει στο ελληνικό μπάσκετ.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: 92.
3: Ακόμα είχαμε το Καναδάς Βοσνία 1-1. Θα πούμε και αργότερα και φυσικά τη μεγάλη επιτυχία των κοριτσιών του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Champions League στο πόλο των γυναικών και παίζει 8 η ώρα ο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος στο πόλο των ανδρών για την 3η-4η θέση. Λοιπόν, πρώτη σύνδεση Κώστα Σαρδέλης. Κώστα, καλησπέρα. Σ' ακούμε.
4: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Μιχάλη από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ που είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το 5ο και καθοριστικό μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Με την κυρία Τσαρκού να πετά την μπάλα στον αέρα και εκείνο το κατοχήνα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Τόμας Βόκαμπη, Ερυθρόλευτη, τον Σασαβεζέντο, τον Φιρνιέ, τον Μιλουτίνο και τον Παπα-Νικολάου στην πετάτα. Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Λεσόρ και Νάιτζελ Τζέις Ντέιβις και Όσμαν, πέμπτος. Η πετάτα του Παναθηναϊκού τώρα Μιλουτίνο κατά το καλάθι με την πρώτη Ρεσόρ, θα πάρει τον φάουλ. Ο ψηλός του Ολυμπιακού από τον Ματίας Λεσόρ, πρώτο φάουλ για τους φιλοξενούμενους, για την ομάδα του Περκίν Αταμάν, ο οποίος δεν θα έχει σήμερα άθλη για τους συνήθους Ερναν Γκόμεθ και Ρογκαβόπουλο, ενώ από την άλλη ο κύριος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσε. Τώρα ο Μιλουτίνοφ ετοιμάζεται για να εκτελέσει το ζευγάρι πολλών το οποίο κέρδισε. Παίρνει τις απαραίτητες ανάσεις για να συγκεντρωθεί. Εκτελέσει την πρώτη και θα το βάλει. Πρώτος πόντος λοιπόν για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και τώρα σιγά σιγά ετοιμάζεται να εκτελέσει και την δεύτερη βολή ο ψηλός του Ολυμπιακού. Εκτελέσει μέσα και η δεύτερη. Τέλος Χέις Ντέιβις, το σουτ άστοχο, μαζεύει ο Γκόκαπ και θα προσπαθήσει να βγάλει στο χειριασμό την ομάδα που θα κλέψει ο Ναν. Και τώρα Λεσόρ μόνος του για το κάρβωμα και το 2-2 με τον Ματίας Λεσόρ να εσχαρίζει οι δύο ψηλοί των δύο ομάδων. Τώρα ο Βεζίκο να πάρει το φάουλ κάτω από την ρακέτα. Είναι χαμηλά η παλή για το Παναθηναϊκό. Παραμένει το 2-2 λοιπόν εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με τον Παναθηναϊκό τώρα να έχει την κατοχή με τον Λεσόρ να αφήνει για τον Ναν. Αν έχει πάνω του τον Γκόκαμπ και τον Μιλουτίνο θα κάνει το σκήμα Λεσόρ, αλλά ο Ναν θα χάσει την μπάλα. Και τώρα ο Φιλίας με πληθυασμό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 4-2. 8 και 37 για το τέλος της πρώτης περιόδου. Κέντρικ Ναν τώρα. Μία για τον Γκραντ για τρεις. Ας το πω, για τσέφτο, για τσέφτο. Θα δώσει για τον Φινί. Αυτός δεν θα πάει σε μια κλασική επίθεση. Θα κάνει το drive μέσα στη ρακέτα να βγάλει έξω για τον Παπα-Νικολάου. Για τρεις, ο Παπα-Νικολάου μπαλά στο σίδερο, μαζεύει ο Μιλουτίνο. Έξω για τον Γκόκαπ, νέο τρίποντο. Αστοχή και ο Γκόκαπ μαζεύει με τέτοιες μάνες. Και τώρα κατεβάζει ο Ναν. Θα κάνει το φάουλ ο Φινιέ για να κόψει τον επιμηθιασμό του Παναθηναϊκού. 8 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, ο Ολυμπιακός προηγείται 4-2 του Παναθηναϊκού με 2 πόντους του Νίκολα Μιλουτίνοφ και 2 του Εφάν Φουρνιέ. Για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής έχει σκοράρει μόνο ο Ματίας Λεσόρ. Τώρα η επαναφορά από τον Ναν, θα δώσει τον Γκραμ. Αυτός έχει πάνω του τον Φουρνιέ, τώρα θα έρθει από βοήθεια ο Ντέιβις, ο επιθετικός του μπάλα. Προσέχω να είναι πάνω του Ντέιβις, ένα φλότερ. Άστοχο μαζεύει ο Μιλουτίνοφ και δίνει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ θα κατεβάσει με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, τώρα Φουρνιέ θα δώσει τον Βεζέν, τώρα θα πάει στο 1-1 με τον Γκραμ. Πάρει το φάουλ και μιλάω όπως λένε οι διαιτητές. Οπότε από την πλάγια γραμμή ο Φουρνιέ θα πάρει θέση.
3: Μιχάλη, τα πρώτα λεπτά, τρία λεπτά της αναμέτρησης. Πάντα περιμένει ο Κώστας Σαρδέλης, είναι πάντα στο γήπεδο.
0: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει με διάθεση ο Ολυμπιακός να κυριαρχήσει μέσα και έξω από τη ρακίτα. Τα πρώτα σούτ δεν ήταν εύστοχα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη προσπαθεί να ισορροπήσει, ενώ τώρα ο Φουρνιέ ένα μεγάλο τρίποντο και 7-2, 7 και 36 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Εβάν Φουρνιέ, ίσως ο πιο καυτός παίχτης του Ολυμπιακού στη διάρκεια των τελικών, δίνει ένα μικρό προβάδισμα για την ομάδα του.
3: Και θυμίζουμε πάντα ότι ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο χωρίς Λούκα και Ρογκαβόπουλο, είναι ο Σμάν κανονικά.
0: Και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, τη θέση του οποίου έχει πάρει ο Τσέντι Όσμαν.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστας Σαρδέλης, ακούμε.
4: Έχουμε time out, εδώ κάλεσε δύνατα μόνο.
3: Να εκμεταλλευτούμε το time out, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσουμε ότι πάντα μαζί μας είναι η Intervet Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας. Κατάμεστο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κατάμεστο όμως και το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί που έχουν πάει οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και παρακολουθούν την αναμέτρηση. Αυτό πρώτη φορά έχει γίνει, Μιχάλη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενο για κάτι τέτοιο, όμως είναι μεγάλη η κάψα των οπαδών και των δύο ομάδων, πολλό μάλλον από τη στιγμή που προερχόμαστε από μια καταπληκτική σειρά αγώνων. Αν αφήσουμε στην άκρη την προκατάληψη για τη διαιτησία και τα παράπονα δικαίως ή αδίκως, έχουμε δει δύο ομάδες, τις καλύτερες ομάδες της χώρας, να παίζουν κορυφαίο μπάσκετ. Ειδικά ο τέταρτος τελικός ήταν μια διαφήμιση μπασκετικής έντασης, ένα μάτς το οποίο κρίθηκε στις δύο παρατάσεις και βεβαίως το ίδιο προσβλέπουμε και για σήμερα, όχι βεβαίως να πάει στις δύο παρατάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει
3: ποτέ
0: θα δούμε το
3: ξέρεις.
0: Ίδιο ωραίο μπάσκετ, ναι φυσικά, να παρακολουθήσουμε, να ακούσετε βεβαίως οι ακροατές μας το ωραίο θέαμα, το καλύτερο δυνατό μπάσκετ και βεβαίως σας κερδίσει ο καλύτερος.
3: Λοιπόν, ξεκινάει και πάλι μετά το time out το παιχνίδι. Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
4: Έχουμε και πάλι παιχνίδι εδώ στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό να τρέχει ένα σερί 7-0 και αυτό και κάλεσε σε time out τους παίκτες του ο Εργκίν Αταμά. Τώρα Παναθηναϊκός με τον Όσμαν να δίνει στη γωνία για τον Σόρτς και αυτό συνέχεια για τον Ναν. Ναν κρατάει την μπάλα, έχει πάνω του τον Βόκαπ. Θα κοιτάξει και τη ρακέτα ο Ναν, θα το σκεφτεί όμως δεν θα δώσει πάσα τώρα, θα κάνει το λάθος. Αλλά θα το μακρύνει ο Μιλουτίνο, θα βγάλει εκτός την μπάλα στα 6-49 για το τέλος της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στο μείον 7. Θυμίζουμε το σκορ, μέχρι στιγμής είναι 9-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα Όσμα θα πάρει την μπάλα και θα δώσει στο Λεσόρ. Λεσόρ αφήνει για τον Σόρτς. Ο Σόρτς θα κρατήσει, θα πάρει την βοήθεια από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Σόρτς μέχρι την ρακέτα, αλλά θα στοχίσει στο lay-up. Μαζεύουν το του Ολυμπιακού και τώρα Φουρνιέ κατεβάζει. Αφήνει για τον Βόκαπ. Αυτός υπό την πίεση του Ναν. 6-30 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 9-2 στο σύν 7 ερυθρολευκή. Βόκαπ μέσα από το κοντά στο καλάθι θα κάνει ένα σουτ. Θα στοχίσει, μαζεύει ο Λεσόρ, αφήνει για τον Ναν, αλλά συνέχεια η πάσα του Λεσόρ για τον Ναν, για τον Σόρτς ήταν κακή στην προσπάθεια του συμπαίκτου του Παναθηναϊκού να κατεβάσει, να κατεβίνει στην επίθεση και έτσι η κατοχή είναι ξανά για τους ερυθρόλευκους. Φουρνιέ τώρα με τον Σόρτς πάνω του. Φουρνιέ για τον Παπα-Νικολάου, αυτός ξανά για τον Φουρνιέ. Έξι για τον Μιλουτίνοφ, αυτός θα βγάλει έξω για τον Βόκαπ, για τρεις, είναι άστοχο, μαζεύει ο Όσμαν και δίνει στο Σόρτς. Παναθηναϊκός που δεν έχει βρει μέχρι στιγμής απάντηση σε αυτό το σερί πόντων του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ναν κρατάει την μπάλα με τον Φουρνιέ απέναντί του, 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Στο Κέντρικ Ναν φωνάζει το Λεσόρ να έρθει για το σκριν, θα πάει, θα του δώσει τη βοήθεια, πάει αντίθετα το σκριν ο Ναν. θα πάρει το lay-up, θα χάσει το σούτ, αλλά συνέχεια έρχεται από πίσω ο Λεσόρ για να βάλει αυτό στη μπάλα στο καλάθι. 9-4 στο συν 5, ο Ολυμπιακός 5-33 πριν από το τέλος. Μια τώρα για τον Ολυμπιακό. Έχει δύο πάνω του και θα γίνει το λάθος, θα χάσει την κατοχή ο Φουρνιέ και η μπάλα ξανά στο Παναθηναϊκό από την πίεση του Κέντρικ Ναν και του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Τώρα επαναφέρει ο Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό και δίνει στον Σόρτς, συγχωρείτε, Σόρτς με τον Φουρνιέ πάνω του. Κατάει, θα δώσει πάλι για τον Χέις Ντέιβις και αυτός θα βάλει την μπάλα στο καλάθι για το 9-8, 5-14 πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Παναθηναϊκός μαζεύει αυτή την διαφορά των 7 πόντων, μειώνει στον 1 και τώρα ένας άστοχος σιούτ του Βεζέγκο. Αλλά θα πάρει να κλειδωθεί φάουλ με τον Ολυμπιακό να είναι στο συν 3-9-6. Τώρα ο Βεζέγκο θα πάει μια φορά στους 5-11-6 με ένα καλάθι κάτω από την ρακέτα Ναν για την απάντηση 11-8 με τον Κέντρικ Ναν. Ο Παναθηναϊκός ξανά στους 3. Walk-up για τον Παπα-Νικολάου. Ξανά για τον walk-up, θα δώσει πάλι στον Παπα-Νικολάου. Έχει μπροστά του τον Νόσμαν, τώρα θα πάει για βοήθεια ο Μιλουτίνοφ. Κρατάει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πάει κάτω από το καλάθι, όχι, θα κάνει νωρίτερα το σύντομο του Παπα-Νικολάου. 13-8 με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός στο συν 5 και πάλι. 4-20 πριν από το τέλος του πρώτης περιόδου, με τον Παναθηναϊκό να κατεβάζει την μπάλα με τον Σόρτς. Τους δίνει στον Χέις Ντέιβις, θα πάρει το σουτ τριών πόντων, θα στοχίσει ο Λεσόρ στη συνέχεια, δεν θα καταφέρει ούτε αυτός, μαζεύει ο Μιλουτίνοφ και δίνει στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος θα πάρει όλη την σουτ πάνω του και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 15-8. Ξανά στο συν 7 ο Ολυμπιακός με τον Εβάν.
0: Κώστα, σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ άστοχος, έχει βρει σκορ μόνο κοντά στη ρακέτα, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος αξιοποιεί όλους τους παίκτες του και γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά των 7 πόντων, 3-50 πριν από το τέλος. Κώστα, ο λόγος και πάλι σε σένα.
4: Και βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, Μιχάλη, να μην μπορεί να βάλει ούτε τα εύκολα.
0: Σωστό, σωστό.
4: Ο Μιλουτίνοφ θα κάνει και ένα κάρτα για το 19-8. Για το 17-8, με συγχωρείτε. 3-27 πριν από το τέλος, δηλαδή προηγουμένως ο Νάνι έχασε ένα καλάθι από πολύ κοντινή απόσταση. Τα οποία σε καλάθια σε τέτοια μάτς πρέπει να παίρνει. Άμα θέλει να καταφέρει να διεκδικήσει την νίκη. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο Σόρτς θα βγάλει έξω για τον Χέις Ντέιβις. Του κρατάει, δίνει για τον Όσμαν, θα πάρει το τρίποντα από πολύ μακριά. Όσμαν θα το βάλει. 17-11. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 6 με τον Τζέντι Όσμαν. Ένα παίκτη ο οποίος σε όσα μάτς αγωνίστηκε σε αυτή τη σειρά.
0: Τρίποντο ψυχολογίας αυτό, Κώστα.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα Φουρνιέ για τον Βεζέγκο. Θα συνδυαστούν πάρα πολύ ωραία. Καλά στο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Σάσα Βεζέγκο. Ο οποίος είναι και αυτός ένας εκ των πρωταγωνιστών μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό. Φτάνει τους 6 πόντους και έχει την ευκαιρία να πάει ακόμα και στους 7 αν ευστοχίσει στην επιπλέον βολή από το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα. Να πούμε ότι τα φάουλ για τον Ολυμπιακό έχουν ένα μόλις φάουλ ο Φουρνιέ και για τον Παναθηναϊκό από ένα έχουν Σόρτς, Γκραντ και Λεσόρ, 3 συνολικά τα ομαδικά του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Βεζέγκο ετοιμάζεται να εκτελέσει την βολή και τον Τιχάλη και η διαφορά πάει στο σύν 9 για τον Ολυμπιακό, 20-11, 2-45 πριν από το τέλος. Παναθηναϊκός με τον Σόρτς κρατάει την μπάλα, πάει στο ένας με ένα με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Σωστό φάουλ εκεί από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. 13 δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση του Τριφυλλού. Με τον Σόρτς να πηγαίνει για την επαναφορά. Ενώ τώρα βγαίνει ο Παπα-Νικολάου και μπαίνει ο Τάισον Μόρτς στη θέση του.
0: Κώστα, αυτά τα πρώτα 7,5 λεπτά στην πρώτη περίοδο βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να μην είναι εύστοχος, αν εξαιρέσουμε το τρίποντο του Τσέντι Όσμαν. Γενικότερα οι πράσινοι εμφανίζονται τρακαρισμένοι σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που με τη συμπαράσταση του κόσμου τους έχει, έχει καταφέρει να είναι πιο ουσιαστικός, πιο αποτελεσματικός, αξιοποιεί όλα του τα όπλα. Ο Βεζένκοφ δεν ήταν καλός στο τέταρτο παιχνίδι στο Telecom Center. Απόψε όμως φαίνεται να έχει μπει και φάτος ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκας. Ένας παίκτης και αυτός ο οποίος θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος τώρα έχασε ένα εύκολο καλάθι με τον Ναν, ο οποίος έχει την μπάλα στον έλεγχο. Το Κέντρικ Ναν, ο οποίος παραμένει μέχρι τώρα άποντος. Ο Ναν, για τον οποίο ο Παναθηναϊκός στηρίζει πολλά. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι στο Telecom Center ο Αμερικανός είχε 5 τρίποντα. Απόψε δεν έχει καταφέρει να κάνει σεφτέ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ την ευστοχία του και βεβαίως να παίξει καλύτερη άμυνα, διότι εύκολα ή δύσκολα οι παίχτες του Ολυμπιακού βρίσκονται με το καλάθι, συντονίζονται, ενώ τώρα έχει βγει ο Γουόκαπ και τη θέση του έχει πάρει ο Κόρι Τζόσεφ. 2 και 8 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Κώστα, ο λόγος σε σένα.
4: Όσμα τώρα θα αφήσει για τον Μίτογλου, αυτός για τον Ντέιβις, Ντέιβις για τον Σόρτς, άστοχο το σούτ του Έρμπολ, μαζεύει ο Τάισον Γουόρ. Αλλά έχει γίνει φάουλ εκτός άρχισαν και τον Ντέιβις. Την ώρα που οι παίκτες του Ολυμπιακού κατέβαιναν στην επίθεση. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 1:53 για το τέλος της πρώτης περίοδου. 14 δευτερόλεπτα και να πάει στη γραμμή των γολών ο Τάιρικ Τζόνς, που πέρασε στη θέση του Μιλουτίνοφ. Τάιρικ Τζόνς, Τάισον Γουόρτ, Κόρι Τζόσεφ, Φουρνιέ και Βεζένκοφ, 5 του Ολυμπιακού. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Σόρτς, Ναν, Όσμαν και Μίτογλου, που πέρασε πριν λίγο στο παιχνίδι στη θέση του Λεσόρ. Τάιρικ Τζόνς θα ευστοχίσει στην βολή. 21-13 υπέρ του Ολυμπιακού. 1:53 για το τέλος. Τώρα ο Τάιρικ Τζόνς ετοιμάζει να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Θα την βάλει και αυτή. 22-13 στο σύν 9 η Ερυθρόλευκη. Μετά το έστοχο ζευγάρι βολών, το οποίο κέρδισε ο Τάιρικ Τζόνς από φάουλ του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Τώρα έχουμε κάποιες παρατηρήσεις από την κυρία Τσαρούχα στον Μίτογλου και τον Κόρι Τζότσεφ. Εκτός φάσης την ώρα που πήγε να κάνει επαναφορά ο Τάισον Γουόρν. Πέρα από τον Τζότσεφ.
3: Μιχάλη, θέλει ένα λεπτό για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ακούω το σχόλιο σου.
0: 1:53 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. 9 πόντους στο προβάδισμα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Αναμφίβολα έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος είναι άστοχος. Και οι παίκτες του γενικότερα φαίνεται να μην έχουν μπει, να μην έχουν προσαρμοστεί στις υψηλές απαιτήσεις αυτού του πέμπτου τελικού που θα κρίνει και τον πρωταθλητή της Basket League. Αντίθετα, οι παίκτες του Ολυμπιακού, χωρίς και εκείνοι να έχουν τρομερά ποσοστά ευστοχίας, καταφέρνουν εύκολα ή δύσκολα, και κυρίως με τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτό το ξεκίνημα. Έχει πετύχει ήδη τους 9 από τους 24 πόντους της ομάδας του, με 4 στα 5 δίποντα. Είναι εκείνος ο οποίος αποτελεί μέχρι τώρα την αιχμή του δόρατος για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι ήδη έχουν διψήφια διαφορά. Είναι στο 24-13, 1:14 πριν από το τέλος πρώτης περίοδου. Ναν. Ο Ναν, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ τώρα από τον Τάιρικ Τζόνς, και τώρα υπάρχει μια παρεξήγηση η οποία θα λυθεί με την παρέμβαση της Τσαρούχα, που είναι η πρώτη διαιτητής. Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος είναι η διαιτητική τριάδα του τελικού. Το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Κέντρικ Ναν, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση μας ξαναδείχνει το καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ, ένα δύσκολο καλάθι. Η μπάλα απ' έξω, δεν ήταν προσπάθεια για βολές και ο Ολυμπιακός δεν έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ. 4 είναι τα φάουλ. Από το επόμενο θα υπάρχουν βολές για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα στον Κέντρικ Ναν. Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει την μπάλα έξω από τη γραμμή των 6:75, ζυγίζει τις επιλογές του. Ναν για 3. Ναν, αστοχή. Ο Ναν δεν έχει συντονιστεί, όμως θα πάρει το rebound ο Ντίνος Μίτογλου και θα πετύχει το 24-15. Στο σύν 9 ο Ολυμπιακός, 53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Με τους παίκτες τώρα του Ολυμπιακού να μην κάνουν σωστά την επίθεση και ο Παναθηναϊκός να έχει την ευκαιρία με τον Τζέντι Όσμαν να επιτεθεί. Ο Τούρκος, ο οποίος επιθετικό φάουλ δείχνει η Τσαρούχα, ένα επιθετικό φάουλ πάνω στον Τάιρικ Τζόουνς από τον διεθνή του Παναθηναϊκού. Είχε προλάβει ο Τζόζεφ, ήταν εκείνος ο οποίος είχε πάρει θέση. Και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό, αυτή η υπόδειξη από την Τσαρούχα. Με αποτέλεσμα, επίθεση του Ολυμπιακού τώρα 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Για δύο επιθέσεις λογικά πάμε μέχρι το τέλος της περίοδου. Φουρνιέ. Φουρνιέ, ο οποίος στο μεταξύ έχει μπει και πάλι στο παιχνίδι, ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Βεζένκοφ. Βεζένκοφ κάνει τα πάντα. Ο Σάσα Βεζένκοφ 26-15 στο συν 11. Ασταμάτητος ο Βεζένκοφ. 5 στα 6 δίποντα, 11 πόντους συνολικά. Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού μιλάει την κρίσιμη στιγμή. Με τον, τώρα με τον Νάν να κερδίζει ένα φάουλ και είναι η σειρά του Παναθηναϊκού να κερδίσει δύο βολές, αφού ο αντίπαλός του συμπλήρωσε μόλις τα 5 φάουλ. 15 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Γενικότερα βλέπουμε έτσι μία ένταση στους παίκτες. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Είναι υψηλό το διακύβευμα του σημερινού αγώνα. Κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλητή μετά από μία σειρά η οποία μέχρι τώρα είναι ισόπαλη από δύο νίκες η κάθε ομάδα. Ενώ τώρα οι διαιτητές, ο Ναν προσπαθεί να ζητήσει εσκεμμένο λέγοντας ότι με έχουν σπρώξει. Προσπαθεί ο διαιτητής εκεί, ο Τιγάνης είναι, να εξηγήσει σε εκείνον και στον Όσμαν ότι αυτή είναι η υπόδειξη και δεν θα αναβαθμιστεί αυτό το φάουλ. Ενώ τώρα πέταξε την μπάλα ο Ναν στο Βεζένκοφ. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού για αντιαθλητική ενέργεια. Οι διαιτητές νομίζω ότι προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν θα δώσουν κάτι παραπάνω. Και ο Ναν είναι εκείνος που έχει κερδίσει τις δύο βολές από την προηγούμενη προσπάθειά του. Και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Αμερικανός θα προσπαθήσει με αυτές τις δύο βολές να ρίξει τη διαφορά και πάλι σε μονοψήφιο αριθμό. Ο Ναν. Ο Ναν από τη γραμμή της φιλανθρωπίας εκτελεί, είναι εύστοχος, 26-16. Έχει δικαίωμα για ακόμη μία βολή. Και θα υπάρχει λογικά μια τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό που θα εξαντλήσει το χρόνο, τα 15 δευτερόλεπτα, για να πάμε στην ανάπαυλα της πρώτης περίοδου. Ο Ναν, ο οποίος είναι εύστοχος ξανά, 26-17, και υπάρχει time out για να δούμε, όχι, αλλαγή.
3: Αλλαγή υπάρχει, πάμε στο Κώστα Σαρδίλα. Κώστα.
4: Ναι, τώρα ο Tyson Ward επανέφερε την μπάλα, θα δώσει στον Φουρνιέ, αυτό στον Κόρι Τζόζεφ. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Φουρνιέ θα θέλει να δώσει για τον Tyreek Jones που ήταν ξεμαρκάρει τους κάτω από το καλάθι. Κόρι Τζόζεφ παραλίγο να γίνει το λάθος για τον Ολυμπιακό. Βεζέκοφ όπως το σουτ. Βήματα έχουν σφυριχτεί όμως νωρίτερα από τους διαιτητές. Η κατοχή στον Παναθηναϊκό με 0,2 στο χρονόμετρο. Μήτρογλου πετάει όπως την μπάλα. Άστοχο το σουτ. Τέλος λοιπόν στο πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Ολυμπιακό να προηγείται 26-17 του Παναθηναϊκού σε ένα πρώτο δεκάλεπτο όπως ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο εύστοχος σε σύγκριση
3: με τον Ολυμπιακός σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Μιχάλη Φουστερή.
0: Συμφωνώ με τον Κώστα. Πράγματι ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα, έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος. Τα μεγάλα του ατού δεν έχουν μέχρι τώρα έτσι αποδώσει αυτά που περιμένει ο κόσμος του. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μόλις τελείωσε η πρώτη περίοδος. Έχουμε ακόμα τρεις περιόδους. Ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει μια μικρή διαφορά. Περιμένουμε ανυπόμονα τη συνέχεια.
3: Θυμίζω ότι πριν από την έναρξη του πέμπτου τελικού, όσο και να σας φανεί παράξενο, βγήκαν ποινές. Δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών στο Παναθηναϊκό για ό,τι έγινε στο τέταρτο παιχνίδι, ενώ η αθλητική δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε στη σύζυγο του Κέντρικ Ναν, την κυρία Μπλεν, απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για έναν χρόνο για την πράξη να τραβήξει το μανίκι του διαιτή Παπαπέτρου στον τέταρτο τελικό στο Telecom Center την περασμένη Τετάρτη. Αυτά βγήκανε πριν από την έναρξη του πέμπτου τελικού, γύρω στις 4.30 ώρα. Ενώ εκείνη την ώρα, πριν από δύο ώρες περίπου, βγήκε και νέα ποινή απαγόρευση εισόδου για έναν χρόνο στον κύριο Γιαννακόπουλο, στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ποινή απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους για έναν χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ. για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον τέταρτο τελικό που έγινε στο Telecom Center. Αυτές οι ποινές βγήκαν 2,5 ώρες πριν την έναρξη του σημερινού τελικού που ακούμε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του πέμπτου και τελευταίου τελικού. Θυμίζω ότι στο Telecom Center βρίσκονται, είναι κατάμεστο και έχουν πάει εκεί οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και παρακολουθούν από γιγαντοοθόνες τον αγώνα, τον τελικό. 26-17 τέλος της πρώτης περίοδου, αρχίζει η δεύτερη περίοδος. 15.000 είναι οι φίλοι αυτού του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στο Telecom Center. Κατάμεστο είναι sold out το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί ο Κώστας Αρδέλης. Κώστας, ακούμε.
4: Ναι, επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο με την πρώτη κατοχή του Παναθηναϊκού να μην καταφέρει να σκοράρει ο Σόρτς. Ενώ τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Τάιρικ Τζόουντς, το οποίο έχει γίνει από τον Ντίνο Μητογλου κάτω από την ρακέτα και υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά των πρασίνων για το αν ήταν φάουλ, ενδεχομένως να διαφωνούν με την απόφαση των διαιτητών, η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει. Για τον Ολυμπιακό με τον Τόμας Γουόκαπ να είναι στην τελική γραμμή για να παραφέρει την μπάλα, θα δώσει τον Κόρι Τζότσε, θα δώσει από τη γωνία με τον Νάιτζελ Κέιτ Ντέιβις, εκεί πάει για βοήθεια ο Τάρικ Τζόουνς, Τζότσε, για τον Γουόρτ.

0: κλείσει για τον Grant. Ο Grant έχει δει να τον μαρκάρει ο Tyreek Jones. Κρατάει ο Jerian Grant οι προσποιήσεις. Θα προσπαθήσει να μπει κατά τη ρακέτα. Θα δώσει τον Σόρτς και αυτό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 26-21. Για το 26-19, με συγχωρείτε. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Γόκαπ. Θα δώσει τον Ward. Αυτός με τον Grant έχει πάει να κάνει το screen ο Tyreek Jones. Θα δώσει στον Γόκαπ ο Tyson Ward. Ο Κάπ για τον Γουόρντ από την γωνία θα κάνει την προσποίηση για το σουτ. Θα δώσει έξω για τον, τον Παπα-Νικολάου. Αυτός θα πάρει το drive για τον Πίτερς, με συγχωρείτε. Αλλά έχει ελήξει ο χρόνος η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 8:45 πριν από το τέλος. Με τον Ολυμπιακό να είναι στο συν 7. 26-19. Κορυφαίος παίκτης μέχρι στιγμής για τους Ερυθρόλευκους. Ο Σάσα Βεζέγκοφ με 11 πόντους και ο Ιβάν Φουρνιέ με 7. Τώρα Παναθηναϊκός με τον TJ Shorts. Θα έχει μπροστά του τον Κόρι Ζόζεφ. Αυτό θα δώσει για τον Grant. Για 3 ο Grant άστοχο. Μαζεύει ο Γόκα. Θα δώσει στον Κόρι Τζόζεφ, αυτός στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Γόκαπ. Γόκαπ κρατάει, έχει βγει για το ασκρίν ο Tyreek Jones. Αυτός θα δώσει για τον Παπα-Νικολάου. Ξανά για τον Tyreek Jones. Θα πάει στο ένας μέρα με τον Μίτσελ. Θα κάνει πολύ ωραία το σύγχρονο. Και θα σκοράρει για το 28-19, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Και τώρα Παπα-Νικολάου με τον Σόρτς. Στο ένας μέρα με τον Ζόζεφ, θα πάει για βοήθεια ο Ντέιβις. Θα πάρει την μπάλα. Ντέιβις για το μισμάτς με τον Κόρι Τζόζεφ. Βάλει τον πάλι κάτω από τη ρακέτα. Θα δώσει έξω τον Σόρτς. Σόρτς θα διστάσει, θα πάρει το τρίποντο. Θα πάει κάτω από τη ρακέτα. Η προσποίηση μπροστά από τον Πίτερς και θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι για το 27-21. Ο Παναθηναϊκός στο μείον 7. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Γόκαπ και τον Παπα-Νικολάου. Γόκαπ θα πάει για το layup, θα δώσει έξω στον Κόρι Τζόζεφ. Αυτός για 3 είναι άστοχο. Μαζεύει ο Ναν, όχι. Η κατοχή είναι όμως για τον Παναθηναϊκό, καθώς έχει γίνει φάουλ πάνω στον Κέντρικ Ναν. 7:31 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου, ενώ τώρα ετοιμάζεται να μπει και ο Τσέντι Όσμαν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε λογικά σε ποια θέση θα μπει ο Τσέντι Όσμαν. Τώρα οι διαιτητές συζητάνε για ενδεχόμενη αναβάθμιση του φάουλ.
1: Μιχάλη, τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου.
2: Στα πρώτα λεπτά ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι, για τη φάση τώρα αυτή, αν δεν υπάρχει φάουλ, νομίζω ότι οι διαιτητές θα αλλάξουν το σφύριγμα τους και θα την μπάλα στον Ολυμπιακό. Γιατί η μπάλα έχει φύγει νομίζω από τα χέρια του Ναν.
1: Για να τη ξαναδούμε.
2: Η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Ναν και αν δεν υπάρχει φάουλ στον Ναν, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Αυτό βλέπουν τώρα οι διαιτητές στο instant replay. Νομίζω ότι θα δικαιώσουν τον Ολυμπιακό και πράγματι αλλάζουν το σφύριγμά τους και η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι έχουν κάνει λάθος, γι' αυτό υπάρχει το instant replay, για να διορθώνονται τα λάθη. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που έχει την κατοχή του την μπάλα. 7:31 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 28-21.
1: Αμέσως τίτλοι ειδήσεων, Καθιανή Βραχά, γιατί τρέχει και η ενημέρωση και επιστρέφουμε. Γιατί...

0: 52.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο MSF.

0: ευχαριστούμε. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Πρίσμα 92.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ένα καλάθι από τον Ολυμπιακό, 30-21. Ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Θέλουμε 6 λεπτά για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Στο πέμπτο τελικό της Basket League, Inter Vetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα μαζί μας. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σαρδέλη, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κώστα.
2: 6 και 20 πριν από το τέλος του πρώτου χρόνου, Δημήτρη, και ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 10 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Προηγείται με 31-21 νωρίτερα. Ο Μιλουτίνοφ ευστόχησε και στην συμπληρωματική βολή από το φάουλ που κέρδισε. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Τολιόπουλο, ο οποίος πέρασε και αυτό στο παιχνίδι, να δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν κρατάει, θα πάρει και το φάουλ. Και έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ζευγάρι βολών λοιπόν για τους πράσινους. 6 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου και 5 δευτερόλεπτα, ο Τζέντι Όσμαν τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει το ζευγάρι βολών, το οποίο κέρδισε να πάρει τις ανάσεις του, να καθαρίσει τη σκέψη του. Τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή, να στοχίσει την πρώτη. Παραμένει το 31-21, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα από την αρχή, θα λέγαμε, του αγώνα, καθώς πήρε νωρίς το προβάδισμα, βρέθηκε στο σύν 7, συνέχεια έφτασε να προηγείται και μαλώνει και με 11 πόντους, μείωσε ο Παναθηναϊκός στη μία, αλλά η διψήφια διαφορά επέστρεψε, ο Όσμαν ευστόχησε στην δεύτερη, 31-22, 6 λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Παπα-Νικολάου να δίνει στον Βόκαπ. Βόκαπ θα πάρει το σου τριών πόντο, θα στοχίσει, μαζεύει ο Όσμαν, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, τώρα θα βγει πάνω του ο Παπα-Νικολάου, ο Όσμαν θα πάει να κάνει το drive και θα πάρει το foul από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης των πράσινων. Φάουλ το οποίο έκανε ο Κώστας Παπα-Νικολάου, το δεύτερο φάουλ του αρχηγού του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Ενώ κατά το Παναθηναϊκό από δύο έχουν η Ναν, Μίτογλου και Όσμαν. Τώρα θα επαναφέρει ο Τολιόπουλο στην μπάλα, θα δώσει στον Κέντρικ Ναν. Θα κρατήσει την μπάλα στο τέχνη του Παπα-Νικολάου, θα το παίξει στα πόδια, θα μπει για το δίποντο και θα ευστοχίσει ο Κέντρικ Ναν, 31-24. Με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει να κατεβάζει την διαφορά στους 7. Βόκαπ τώρα για τον Ολυμπιακό, με τον παίζει με τον Τάισον Γουόρντ, αφού θα βγάλει έξω για τον Παπα-Νικολάου για 3, άστοχο. Μαζεύει όμως ο Τάισον Γουόρντ κάτω από την ρακέτα με τον Τολιόπουλο και θα βάλει και το καλάθι ο Τάισον Γουόρντ, 33-24, με τον Παναθηναϊκό να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα αμυντικά rebound. Να τώρα θα πάρει το foul και θα εκτελέσει ζευγάρι βολών ο Κέντρικ Ναν, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο μείον 9.
3: Κώστα, ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικά ευάλωτος στη ρακέτα.
2: Ναι, Μιχάλη, πέρα από ότι έχει πρόβλημα αμυντικά, δηλαδή από το ότι δέχεται πολύ εύκολα πόντους κάτω από την ρακέτα, ακόμα και στα καλάθια που δεν βάζουν παίκτες του Ολυμπιακού, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στο να μαζέψει τα rebound. Τώρα ο Ναν θα ευστοχίσει την πρώτη βολή, 33-25.
3: Ο Ολυμπιακός δηλαδή και να χάσει το σουτ, έχει δικαίωμα δεύτερης επίθεσης. Αυτό καταφέρνει δηλαδή με το rebound.
2: Ακριβώς. Και έχει και rebound όχι μόνο από τους ψηλούς, δηλαδή Μιλουτίνοφ, Βεζέγκοφ.
3: Προηγούμενος δηλαδή, ήταν με το Word δηλαδή, σωστά.
2: Ακριβώς. Βρίσκει δηλαδή λίστα rebound και από τους υπόλοιπους παίκτες, κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλη πληγή. Βεβαίως. Για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Κάνουμε τώρα τον Πίτερς που θα πάει να κάνει το drive, θα αφήσει για τον Μιλουτίνοφ, αυτός 6 για τον Word. Κόρι Τζόζεφ, Βεζέγκοφ, Πίτερς, θα πάρει το τρίποντο. 36-26 ο Ολυμπιακός στο σύν 10 μετά από μια πάρα πολύ ωραία επίθεση. Μια επίθεση με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα Ναν για την απάντηση. Για δίποντο, όχι, θα στοχίσει. Μιλουτίνοφ δεν θα πάει σε γρήγορη επίθεση. Θα δώσει τον Τάισον Γουόρντ στο Μιλουτίνοφ. Έξω στον Πίτερς για το δεύτερο του τρίποντο. Θα στοχίσει. Μαζεύει όμως ο Μιλουτίνοφ. Έξω στον Τζόζεφ. Αυτό στο Βεζέγκοφ. Η προσποίηση θα πάει για το layout. 26 στο σύν 12, Ολυμπιακός για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Έβλεπε το ένα σερί Μπαρτζόκα έχει χτίσει μια πολύ καλή διαφορά σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και που βλέπαμε τον Παναθηναϊκό να πάει κάπως να φέρει μια αντίσταση στον Ολυμπιακό και να απαντήσει στο πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι δεν το επίτρεψαν αυτό ούτε στο ελάχιστο την ομάδα του Ερυθρόλευκη να τα πάνε να τους πλησιάσει στο σκορ. Αντιθέτως, αύξησαν κι άλλο την διαφορά έχοντας πάρει επίσης την πίσω βάλισμα 12 πόντων, 38-26, κορυφαίος παίκτης για τους Ερυθρόλευκους ο Σάσα Βεζέγκο.
3: Κώστα, έλα Μιχάλη το σχολείο σου. Ναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίζεται έτοιμος πνευματικά για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι και αυτό μου προκαλεί εντύπωση, διότι είναι το μάτς ουσιαστικά ο τελικός των τελικών, ενώ είδαμε ένα Παναθηναϊκό να τρώει σίδερα στο προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα του. Φυσικά και η έδρα παίζει ρόλο και ο Ολυμπιακός έχει την κατάλληλη όθηση από τους οπαδούς του απόψε. Όμως ο Παναθηναϊκός γενικότερα φαίνεται είτε να μην έχει προσαρμοστεί αυτό που λέμε τόση ώρα, ή εν πάση περιπτώσει να μην βρίσκει λύσεις, είτε στη ρακέτα κυρίως, όπου εκεί ο Ολυμπιακός καταφέρνει και ανανεώνει επιθέσεις μετά από άστοχα σουτ, είτε και επιθετικά. Και αυτό μέχρι τώρα στοιχίζει σοβαρά στον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό όσο πηγαίνει να διευρύνει το προβάδισμά του και πλέον είμαστε στα μέσα περίπου της δεύτερης περίοδου.
1: Και πάντα ο Ολυμπιακός, είπαμε ότι 38-26 προηγείται του Παναθηναϊκού. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας.
3: Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ένα στα 10 τρίποντα. Με ένα στα 10 τρίποντα
1: δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
3: Έχει και ο Ολυμπιακός, έχει 2 στα 13, είναι άστοχοι οι ομάδες. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός τη στιγμή που πρέπει είναι πιο εύστοχος και γι' αυτό και έχει σχηματίσει αυτή τη διψήφια διαφορά.
1: Κώστα Σαρδέλη, ακούμε.
2: Τώρα ο Λεσόρ θα μειώσει σε 38-28, ξανά στους 10 η διαφορά. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα με τον Γουόκαπ. Μιλουτίνοφ ξανά για τον Βεζένκοφ. Αυτός θα δώσει στον Τάισον Γουόρτ. Τάισον Γουόρτ κρατάει. Να πάει για το αριστερό lay-up. Και θα το κάνει ο Τάισον Γουόρτ. Και θα το κάνει το μαθιά στο σώσο. Περάζει το πάνω του μπάλα. 40-28 ξανά στο συν 12 η ερθρόλευση. Κέντρι Γκνάν τώρα. Επίσης θα πάνω. Θα δώσει τον Χέις Ντέιβις. Αυτός για τον Τολιόπουλο. Το Λιόπουλος θα χάσει την μπάλα, αλλά και η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό, το φάουλ το οποίο έκανε ο Tyson Ward πάνω στον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος θα επαναφέρει και την μπάλα. 14 δευτερόλεπτα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ένα άστοχο σουτ και έχουμε και πάλι κατοχή για τον Παναθηναϊκό, καθώς στην προσπάθειά του να μαζέψει την μπάλα ο Όσμαν με τον Τζόζεφ, ο τελευταίος έβαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Να στην επαναφορά. Θα δώσει το Λεσόρ. Αυτός κατά τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος θα δώσει τον Άρκ, θα βγει από τα σκριν. Να κρατάει, έχει βοήθεια του Λεσόρ. Θα του δώσει και την μπάλα. Λεσόρ τον Όσμαν, Όσμαν στον Τολιόπουλο. Αυτός για τρεις μέσα. 40-31. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες στο τέταρτο παιχνίδι στο Telecom Center, βάζει το πρώτο του τρίποντο στην σημερινή αναμέτρηση. Βεζέγκοφ. Κατάει την μπάλα, θα δώσει τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ με τον Ντέιβις θα πάει για το λέει από Τζόζεφ και θα πάρει το φάουλ από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, έχει μόλις ένα φάουλ για τον ο οποίος τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει το ζευγάρι βόλων, το οποίο κέρδισε νωρίτερα. 40-31 Ολυμπιακός στο συν 9 και τώρα ο Ζόζεφ έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά στους 11. Άμα στοχίσει και στις δύο βολές, θα εκτελέσει την πρώτη, θα την βάλει. 41-31, 2 και 42 πριν από το τέλος. Ο Ζόζεφ ετοιμάζεται να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Τελέσει και θα την πάλι και την δεύτερη. 42-31, 2 και 42 για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Λιόπουλος με τον Tyson Ward μπροστά του. Ο Λιόπουλος κρατάει την μπάλα. Θα δώσει τον Kendrick Nunn. Θα προσπαθήσει να μπει κάτω από την ρακέτα, θα καλύψει τον Τολιόπουλο, προσπίσει πάνω στο Tyson Ward, ο οποίος θα του κάνει και το φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Tyson Ward και θα πάει να στείλει τον Βασίλη Τολιόπουλο στην γραμμή των Βολών, καθώς οι Βολοί όπως και οι Βραζίλοι έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά. Και τώρα ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει την ευκαιρία να μειώσει για τον Παναθηναϊκό.
3: Ο Τολιόπουλος Κώστα, ο οποίος νομίζω θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερες ευκαιρίες φέτος από τον Αταμάν. Το παιδί έχει δείξει στον τέταρτο τελικό τι μπορεί να προσφέρει και απόψε έχει μπει ζεστός και βοηθάει την ομάδα του. Νομίζω ότι είναι από τους παίχτες που θα μπορούσε να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι από τους πιο αδικημένους παίκτες, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, γενικά του φετινού ελληνικού πρωταθλήματος θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί είχε έρθει και με περγαμηνές στον Παναθηναϊκό
3: από τον Άρη.
2: Ναι. Ακριβώς, και απέδειξε την αξία του, όπως είπες και εσύ στο προηγούμενο μάτς. Τώρα και να δούμε τον Ολυμπιακό με τον Κόρη Τζόζεφ να δίνει στον Βεζέκοφ. Αυτός θα βγάλει έξω στον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις από την γωνία. Μέσα 45-33.
3: Ο νόμος του Φουρνιέ.
2: Ακριβώς Μιχάλη. Φουρνιέ που πάει στους 10 τώρα Παναθηναϊκός με τον Όσμαν για 3. Δεν θα βρει την δώσει την εμφάνιση. Μαζεύει ο Μιλουτίνος. Το συν 12 Ολυμπιακός. Κόρη Ζότσεφ 1-46 πριν από το τέλος δεύτερης περίοδου. Θα δώσει για τον Πίτερς ψιλοκρεμαστή πάσα. Πίτερς έξω για τον Φουρνιέ. Ξανά για τον Πίτερς. Αυτός κάτω από το καλάθι. 47-33 το συν 14 η Ερυθρόλευκη με τον Άλεκ Πίτερς. Κολιόπουλος με τον Κόρη Τζότσεφ. Κολιόπουλος κρατάει, θα κάνει ανωκάτω την άμυνα του Ολυμπιακού και θα βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Ο Βασίλης Τολιόπουλος που δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα σήμερα.
3: Αυτά που λέγαμε πριν.
2: Ακριβώς. Μειώνει στους 12 για τον Παναθηναϊκό. Κόρη Τζότσεφ τώρα για τους γηπεδούχους. Θα δώσει τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με Γκραντ και Λεσόρ πάνω του. Ο οποίος ο Λεσόρ θα βάλει και την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε time out. 1:04 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 47-35 του Παναθηναϊκού. Με κορυφαίο παίκτη μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση τον Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίος έχει 13 πόντους. Ακολουθεί ο Φουρνιέ, ο οποίος πριν λίγο έφτασε τους 10. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, ο κορυφαίος παίκτης από άποψη σκοραρίσματος είναι ο Κέντρικ Νταν. Ωστόσο, ο Βασίλης Τελειόπουλος, που τον είδαμε τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο να αγωνίζεται, είναι αυτός ο οποίος φαίνεται να έχει περισσότερη όρεξη, περισσότερη διάθεση, όπως θέλετε πείτε το, για να παίξει και να προσπαθήσει τουλάχιστον να οδηγήσει την ομάδα του προς την νίκη.
3: Αυτό που πρέπει να πούμε, Κώστα, και ενώ τελειώνει η δεύτερη περίοδος και πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να ξαναμπεί με αξιώσεις στο παιχνίδι και να διεκδικήσει επί ίσης όρης την νίκη, θα πρέπει να αλλάξει πολλά σε άμυνα και επίθεση. Καταρχάς, τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού είναι μια γάγκρινα αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός καταφέρνει να ανανεώνει επιθέσεις, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ελέγξει την αέρια κυκλοφορία. Και βεβαίως, όσο ο Βεζέγκοφ και ο Φουρνιέ είναι σε υψηλά, κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, η απόδοσή τους κυμαίνεται, δεν είμαι σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ελέγξει το παιχνίδι, ειδικά από τη στιγμή που βλέπει τα τούτου να μην είναι σε καλή μέρα. Μόλις τους 8 πόντους ο Νάν, στους 4 ο Τσέντι Όσμαν. Με τέτοιες επιδόσεις δεν νομίζω ότι μπορεί να ζητήσει πολλά από το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Όμως υπάρχει ένα δεύτερο ημίχρονο και τα πάντα μπορεί να διαφοροποιηθούν. Κώστα.
2: Θα συμφωνήσω αυτό μαζί σου, Μιχάλη. Να πούμε ότι και τα rebound συνολικά είναι 20-11 υπέρ του Ολυμπιακού, 7-4 τα επιθετικά, 13-7 τα αμυντικά. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Κόρη Ζόζεφ να προσπαθεί να κάνει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια για καλά. Θα στοχίσει τον Τελόπουλο, θα κατεβάσει, θα χάσει την μπάλα. Φουρνιέ για τον Άλεκ Πίτερς. Ενώ έχει συνοδεί και ο πάγκος του Παναθηναϊκού για να διαμαρτυρηθεί για το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Τελόπουλο νωρίτερα. Είχαν ζητήσει φάουλ. Δεν υπήρξε τέτοια πρόθεση από τους διαιτητές. Κόρη Ζόζεφ τώρα θα πάει για τον drive με τον Λεσόρ μπροστά του. Θα στοχίσει και θα μαζέψει ο Άλεκ Πίτερς που ήρθε από τον πουθενά για να μαζέψει την μπάλα. Και τώρα από τον Πίτερς για 3 θα στοχίσει. Μαζεύει ο Μιλουτίνοφ. Εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Ολυμπιακό. Κατοχή καθώς όλες δεν πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα πριν πατήσει εκτός γηπέδου. Νέο time out με τον Ολυμπιακό να είναι στο συν 12, 47, 35 και τον Κώστατος Σταδερίνης και Κυριάς, ο οποίος έχει δώσει πολύ δυναμικό χαρού και σήμερα να μην έχει σταματήσει να φωνάζει με το πρώτο εγώ της αναφέρεις για να στρίξει την ομάδα του. Να πούμε ότι
3: οι οποίες πρέπει να πούμε, Κώστα, ότι έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο μέχρι τώρα στη σειρά των τελικών. Δεν έχει καταφέρει καμία ομάδα να κάνει το break. Έφτασε ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο παιχνίδι να σπάσει την έδρα του αντιπάλου του. Όμως ο Παναθηναϊκός, αν και πληγωμένος, αν και με πολλές απουσίες, κατάφερε να πάρει το παιχνίδι μετά από δύο παρατάσεις, μετά από 50 λεπτά. Πραγματικά ένα παιχνίδι στο οποίο έσπασαν καρδιές. Όμως ο Ολυμπιακός απόψε, το λέμε στη διάρκεια της μετάδοσης, θα το επαναλάβουμε, φαίνεται να είναι πιο αποφασισμένος, πιο συμπαγής. Ο Μπαρτζόκας βρίσκει λύσεις και από τον πάγκο, είτε αυτές ακούνε στο όνομα του Πίτερς, είτε του Τζόζεφ, είτε του Γουόρντ, όποτε χρειάζεται. Και βεβαίως κρατάει τα μεγάλα του όπλα, είναι ζεστά. Ο Βεζένκοφ ειδικά. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος δεν θα πούμε ότι ήταν απόν στο τέταρτο παιχνίδι, αλλά ουσιαστικά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του όπως έπρεπε. Πάμε στην τελευταία επίθεση, Κώστα.
2: Τώρα ο Φουρνιέ στα 0,6 τέταρτα του δευτερολέπτου θα χάσει την μπάλα και μένει τώρα να δούμε από ποιανού χέρια βγήκε εκτός μπάλα. Οι διαιτητές θα δώσουν την κατοχή στον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο δεν άρεσε στον coach Μπαρτζόκα, με τον Παναθηναϊκό να έχει 3 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα στην διάθεσή του για να εκδηλώσει επίθεση πριν να ακουστεί η κόρνα της λήξης του δεύτερου δεκαλέπτου. Γκραντ στην επαναφορά, προσπαθεί ο Σόρτς να ξεμαρκαριστεί, τώρα θα πάρει την μπάλα Σόρτς, 2-1 και θα πάρει. Δεύτερο δεκαλέπτου, ημίχρονο εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Ολυμπιακό να προηγείται στις 47-35 του Παναθηναϊκού σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι Ερυθρόλευκοι
1: 47-35 μπροστά ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Γρήγορα το σχόλιο από τον Μιχάλη Φουστερή για να πάμε στις διαφημίσεις.
3: Νομίζω, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι το σκορ και η διαφορά αποτυπώνει την εικόνα του αγώνα με μεγάλη ακρίβεια. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα απόψε στο παρκέ. Ο Μπαρτζόκας έχει επιλέξει παίκτες οι οποίοι μπαίνουν και πραγματικά τρώνε σίδερα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει τις λύσεις, αν εξαιρέσουμε τον Τολιόπουλο, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί. Τα μεγάλα του όπλα, ο Ναν και ο Σμαν, δεν είναι εύστοχοι. Ο Λεσόρ ξεκίνησε καλά, αλλά στη συνέχεια κάπου χάθηκε και αυτός. Αυτό το συν 12 είναι μια διαφορά μεγάλη, όμως έχουμε δει και χειρότερα πράγματα στο μπάσκετ και χειρότερες διαφορές πιο μεγάλες να ανατρέπονται. Συνεπώς πάμε σε ένα δραματικό δεύτερο ημίχρονο.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Τολιόπουλο, παρακαλώ.
4: Με ένα αμυντικά rebound, τι άλλο έλειψε από τον Παναθηναϊκό και τι πρέπει να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο?
5: Έχουμε χάσει πάρα πολλά αμυντικά rebound. Δεν γίνεται, όποτε χάνει ο Ολυμπιακός shoot, εμείς χάνουμε το rebound και μετά βρίσκει δεύτερους πόντους. Πρέπει να αλλάξει αυτό αν θέλουμε να έχουμε τύχη στη συνέχεια του παιχνιδιού.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Θα έχει και από τον Παναθηναϊκό κάποιον.
3: Από τον Ολυμπιακό,
1: συγγνώμη, ακούσαμε τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Πάντα εδώ συνδεδεμένοι και με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που είναι ο Κώστας Σαρδέλης. Και να ακούσουμε και από τη δημόσια τηλεόραση το flash interview στο ημιχρόνου. Ακούτε πάντα τον Real FM. Θυμίζω, Ιντερβέτερ Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτερ, κυρίες και κύριοι. Αυτό το Σάββατο με πολλή δράση, με τον τελικό του μπάσκετ που στο ημίχρονο είναι 47-35 μπροστά ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Έχουμε Εβάν Φουρνιέ.
3: Ναι.
1: Για να ακούσουμε.
6: Και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Best performance from you in the first half. 47 points for your team. 12 points in the lead. A very good first half. What do you need to do in the second half?
7: Yeah, solid. We have to keep the intensity up, stay disciplined on the defense and play for 40 minutes.
6: Thank you very much. με την ένταση ψηλά, να συνεχίσουμε να πιέζουμε στην άμυνα και να είμαστε για 40 λεπτά πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, μας είπε ο Γάλλος πρωταγωνιστής.
1: Ο Εβάν Φουρνιέ είπα στην ΕΡΤ, οι δηλώσεις στο ημίχρονο. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθες!
11: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: 5 λεπτά πριν τις 7 είστε συντονισμένοι στο Real FM, στο ημίχρονο, στο Σταδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο 5ο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός προηγείται 47-35 του Παναθηναϊκού. Έχουμε ολοκλήρωση της πρώτης και δεύτερης περίοδου. Σε λίγο θα αρχίσει η τρίτη περίοδος. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναμένεται να εξελιχθεί, που θα αναδειχθεί και ο πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ για την σεζόν 2025-2026. Ντερ Βέτεν, live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός για σκέδαση πάντα στην παρέα μας. Συνεχίζουμε σε λίγο.
0: Real FM.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
20: Όταν κοιτάς από ψηλά,
21: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
22: Σύνορα η αγάπη.
21: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
23: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
24: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
23: Τρελό σερί.
25: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
27: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
28: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
29: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
27: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπού.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πώς είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
6: Χωρικά πιάτα πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ώρα υπογραφής του μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει οριστεί για αύριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι η Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης θα οριστικοποιηθεί το επόμενο 24ωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει τις προσπάθειες απονναρκοθέτησης των στενών του Ορμούζ με τους συμμάχους στη Σύνοδο Κορυφής της G7 την επόμενη εβδομάδα. Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου το 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Ένοχοι κρίθηκαν όλοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγωδία στα Φαλάσσαρνα. Νεκρός εντοπίστηκε 45χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο. Υπό διερεύνηση παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην περιοχή. Συνελήφθη άνδρας 66 ετών στην Νίκαια, καθώς εντοπίστηκε οπλοστάσιο στο σπίτι του. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων περίστροφο, πιστόλια κρότου, φυσίγγια και τέιζερ.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports.
11: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 47-35 στο ημίχρονο για τον πέμπτο τελικό της Basket League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
15: Γενικά εθρίος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Βεζέκοφ 13 πόντους, Φουρνιέ 10, η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, Ναν 8, Μιλουτίνοφ 7 για τον Ολυμπιακό, το Λιόπουλος 7 πόντους, είναι η πρώτη σκόρερ των δύο ομάδων. Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, ακούτε πάντα τον Real FM, θυμίζω, Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και είμαστε εδώ μαζί με τον Μιχάλη Φουστέρη, ο Κώστας Σαρδέλης του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κώστας, ακούμε για το τρίτο δεκάλεπτο. Κώστας Σαρδέλης.
2: 49-35 μπροστά στο σκόρο Ολυμπιακός, με καλάθι του Εβάν Φουρνιέ, το οποίο πέτυχε πριν λίγο. Τώρα Παναθηναϊκός με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις να παίρνει το φάουλ χαμηλά. 4,5 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της επίθεσης για την ομάδα του Εργίν Αταμάν. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και ήταν προς το σκορ 47-35. Τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Σόρτς να βγάζει έξω στον Όσμαν και χάνει την μπάλα από τον Γόκαπ. Γόκαπ δεν θα πάει μέχρι το λέει απόνος, καθώς γύρισε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και του έκλεισε τον δρόμο και θα πάει σε σετ επίθεση λοιπόν ο Ολυμπιακός, με τον Γόκαπ να δίνει στο Φουρνιέ. Αυτός θα πάρει το lay-up, τρομερό κόψουμε από τον Λεσόρ την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Αναμένει το 49-35 με τον Σάσα Βεζέγκοφ τώρα να πηγαίνει στην τελική γραμμή για να επαναφέρει την μπάλα. Θα δώσει τον Μιλουτίνοφ, 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Μιλουτίνοφ για τον Βεζέγκοφ, αυτό θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει, μαζεύει ο Ματίας Λεσόρ και δίνει στον TJ Shorts. Κατεβάζει. Πάμε τώρα το, θα πάει πάρκο Βεζέγκοφ. Shorts, ακατοχίσει την μπάλα, θα δώσει τον Λεσόρ. Αυτός κάτω από το καλάθι με ένα πολύ ωραίο δεξί hook θα βάλει την μπάλα στο καλάθι για το 49-37, ενώ τον ώρα που προσγειώθηκε ο Ματίας Λεσόρ έπιασε το δεξί του γόνατο και έδειξε σαν να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Με να δούμε τώρα στη συνέχεια μα θα περάσει η ενοχλήση, άμα θα παραμένει. Για να πάμε στην επίθεση του Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ τώρα θα πάρει το screen από τον Μιλουτίνοφ, τώρα θα βγάλει έξω στον Γόκαπ. Γόκαπ θα κάνει το σουτ τριών πόντων, θα στοχίσει, μαζεύει όμως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και τώρα το πάει στον Εσμένα με το Λεσόρ, θα πάλι πλάτη Μιλουτίνοφ. 49-37 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ θα τελέσει και μια συμπληρωματική βολή. Και μένει να δούμε τώρα άμα θα ευστοχίσει και άμα θα γίνει το 52-37 ή άμα θα παραμείνει το 51-37.
3: Κώστα, παραμένει κυρίαρχος Ολυμπιακός στη ρακέτα, έτσι.
2: Παραμένει, ναι, ακόμα και σε αυτά τα δύο πρώτα λεπτά του...
3: 34-18 είναι η πόντη στη ρακέτα, σχεδόν double score. Νομίζω ακριβώς, τα λέει όλα.
2: 22-12 τα rebound, 14 τα επιθετικά rebound, Μιχάλη.
3: Ναι.
2: Υπέρ του Ολυμπιακού. Ενώ όση ώρα μιλάγαμε πίσω, Μιλουτίνοφ έβαλε και την συμπληρωματική βολή. 52-37 στο συν 15 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Σόρτς να δίνει στον Μίτογλου. Μίτογλου έχει τον Βεζέκο μπροστά του, θα δώσει στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ας ώστε να διαλέξει για τον Μίτογλου, θα λιώσει τον Παναθηναϊκό. Κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό, τώρα θα φτάσει ο Μίτογλου. Και ο Γόκαπ για τον Παπα-Νικολάου, αυτός ξανά για τον Γόκαπ. Εδώ λίγο την ομάδα του Χάρλεμ, αυτή η επίθεση που κάναν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα μπασκετικό σόου από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, που είδαμε αντίστοιχες φάσεις και στον πρώτο ημίχρονο.
3: Χάθηκε η μπάλα.
2: Ακριβώς. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει το πιο καθαρό καλό. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν το πιο καθαρό καλό σε σύγκριση με αυτό. Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού,
3: Παίρνουν
1: Περνάει για το μικρόφωνο του Κώστα Σαρδέλη ο ήχος με τις ιαχές των φιλάθλων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίες και κύριοι. Μιχάλη.
3: Δημήτρη και Κώστα, περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Αντί να δούμε τον Παναθηναϊκό να αντιδρά, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να εδραιώνει σιγά σιγά την κυριαρχία του. Ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχει ξεκινήσει απολαυστικό στην τρίτη περίοδο. Και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά ο Αταμάν στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι παίκτες του στο παρκέ, νομίζω ότι η διαφορά θα πάρει μεγαλύτερο εύρος.
1: Πρέπει να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Είναι κομβικό στοιχείο στη ΜΙΟ αυτή την ώρα. Θέλει 7 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Είναι πολύ κομβικό το σημείο. Και πρέπει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει κάτι να διεκδικήσει, να βγάλει αντίδραση.
3: Και να ροκανίσει τη διαφορά.
1: Και φυσικά να ροκανίσει τη διαφορά. Διότι τώρα είμαστε στο 54-37. Στο...
3: Συν 17.
1: Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Κώστας Αρδέλης, Κώστα.
2: Σόρτς τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει την κατοχή. Θα χάσει την μπάλα με φάουλ όμως. Το οποίο θα κάνει ο Σάσα Βεζένκοφ. Και ήταν το. Ο Φουρνιέ, με συγχωρείτε. Στον Φουρνιέ είναι το φάουλ. Δεύτερο προσωπικό λοιπόν του Φουρνιέ. Δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Σόρτς είναι παραφορά για τον Κέντρικ Νάν. 13 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Νάν με τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Κρατάει ο Κέντρικ Νάν. Και θα πάρει το φάουλ ο Κέντρικ Νάν 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε το φάουλ πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Να φτάνει τα 4 φάουλ στο παιχνίδι. Αρκετά νωρίς ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει φορτωθεί με φάουλ. Τώρα ο Σόρτς για τον Όσμαν, αυτός ξανά για τον Σόρτς. Σόρτς θα πάει για το lay-up, θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του στον Μιλουτίνοφ και θα κάνει το lay-up και θα μειώσει σε 54-39, 7 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Βόκα τώρα με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει γίνει φάουλ εκτός φάσης του Ναν πάνω στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος Ναν έκανε και νόημα στον Παπα-Νικολάου να σηκωθεί, αφού τους εννοηθεί ότι δεν ήταν κάτι. Τώρα έχει μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. 7 λεπτά πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 54-39 στις 15 σε ένα δεύτερο δεκάλεπτο που οι Ερυθρόλευκοι.
3: Και βλέπουμε τον Παπα-Νικολάου που δεν αντέδρασε στη συγκεκριμένη φάση, παρά το γεγονός ότι πήγε λίγο έτσι να υπάρξει ένταση. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πριτάνευσε η λογική, δεν έδωσε συνέχεια σε αυτή την κοκορομαχία που πήγε να γίνει. Νομίζω ότι τέτοιες συμπεριφορές χρειαζόμαστε ανωτερότητας στα παρκή. Κώστα.
2: Ήταν μια λογική αντίδραση από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, καθώς δεν υπήρχε κανένας λόγος αυτό το συμβόλαιο να χαλάσει το μυαλό των παιχτών του Ολυμπιακού με έναν τσακωμό, με μια σύραξη. Δεν υπήρχε πραγματικά λόγος, γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής στο παιχνίδι είναι αυτός ο οποίος έχει καθαρό μυαλό, παίρνει τις κοσμικές αποφάσεις στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό έχει καταφέρει να χτίσει αυτό το προβάδισμα. Τώρα 100% είναι ο Ολυμπιακός στο 56-39, ο Μιλουτίνοφ για τον Φουρνιέ. Αυτός θα πάρει το τρίποντο από τη γωνία. 59-39 στο σύν 20 Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο παιχνίδι.
3: Με τέτοιο Φουρνιέ δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός απόψε, Κώστα.
2: Πραγματικά, Μιχάλη, πραγματικά. Τώρα καλά δούμε τον Λεσόρ. Θα βάλει πλάτη στο Μιλουτίνο που θα βγάλει για το Σόρτ. Θα μειώσει σε 59-41 για τον Παναθηναϊκό. Στο μείον 18.
3: Προηγουμένως φτάσαμε και στη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Στο συν 20 ο Ολυμπιακός, τώρα έγινε συν 18.
2: Ακριβώς. Τώρα για τον Ολυμπιακό, ο Γόκαπ. Θα κάνει το λάθος, θα κλέψει ο Όσμαν και θα βγει μόνος του με τον Παπα-Νικολάου να τον σταματάει περίπου, να τον σταματάει με την πίεση που του έβαλε την ώρα που έκανε το lay-up. Το σταμάτησε, αλλά μένει να δούμε άμα μετράει το καλάθι ή όχι, το οποίο αν έχει γίνει Είχε ακουμπήσει το παλό.
1: 5 λεπτά πριν το τέλος τρίτης περίοδου είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο τελικό του Basketball League, στο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός 59-41 κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Τι έχουμε δει, Μιχάλη Φουστέρη, αυτά τα 5 λεπτά μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το καλάθι αυτό.
3: Με 4 λέξεις παράσταση για ένα ρόλο. Είναι ντέρμπι στα χαρτιά. Ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά ισοπεδωτικός στην τρίτη περίοδο. Είναι στο σύν 16 διαφορά τώρα, έφτασε και στο σύν 20. Ο Παναθηναϊκός παραμένει άστοχος. Ο Ναν είναι εκτός κλίματος. Δεν μπορούν οι παίκτες του να καταφέρουν να σταματήσουν τους αντιπάλους τους. Ο Φουρνιέ, όταν χρειάζεται, βάζει τα τρίποντα από μακριά. Γενικότερα, όλη η ομάδα είναι συγκεντρωμένη. Ο Μιλουτίνοφ κερδίζει κατά κράτος τους αντιπάλους του στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός λειτουργεί υποδειγματικά. Ο Παναθηναϊκός θέλει αλλά δεν μπορεί.
1: Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
2: Θα μετρήσει το καλάθι του Παναθηναϊκού 59-43, καθώς ο Τσέντι Όσμαν έχει προλάβει να αφήσει την μπάλα, η οποία χτύπησε στο ταμπλό και συνέχεια ο Κώστας Παπανικολάου ακούμπησε το χέρι του στο ταμπλό. Έτσι λοιπόν μέτρησε το καλάθι του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Γόκαπ θα δώσει στον Μιλουτίνοφ, αυτός ξανά στον Γόκαπ, θα πάρει το σούτ για δύο. 61-46 λοιπόν, στο συν 15 ο Ολυμπιακός, 4-47 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Τόμας Γόκαπ, κατάει την μπάλα Γόκαπ, ψηλά για τον Μιλουτίνοφ, ήταν κακή η πάσα του, την σταμάτησε ο Ματιάς Λεσόρ, ο οποίος έδωσε στον Σόρτς και θα κατεβάσει την μπάλα ο Σόρτς, θα πάρει και το φάουλ από τον Τόμας Γόκαπ, ο οποίος θα φτάσει τα 3 πριν το προσωπικό φάουλ του Τόμας Γκούτα, από οποίο θα βγει κιόλας από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, θα τον βγάλει εκτός και θα μπει στη θέση του ο κόρη Τζόζεφ. Ο Σόρτ τώρα έχει πάει στη γραμμή για την επαναφορά. 4-35 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ναν επαναφέρει. Θα δώσει το Λεσόρ καθώς ξανά για τον Ναν. Ναν κρατάει με τον Τζόζεφ, θα το κάνει το screen ο Λεσόρ. Ναν κατά τη ρακέτα, έχει πολλούς παίκτες μπροστά του και θα ευστοχίσει. 61-48, ένα δύσκολο καλάθι από τον Κέντρικ Ναν. Η μπάλα να πήδησε έτσι πάνω στο Στεφάνι, αλλά μπήκε. Με τον Παναθηναϊκό να μειώνει στους 13. Φουρνιέ τώρα να πάει να κάνει τον drive από δεξιά, αλλά θα πάρει το φάουλ το οποίο έγινε νωρίτερα χαμηλά από τον Τζέριαν Γκραντ, 15 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός που σε αυτά τα τελευταία λεπτά έχει έτσι μειώσει κάπως την διαφορά από εκεί που ήταν στο μείον 20, είναι αυτή τη στιγμή στο μείον 13. Για να δούμε τώρα κόρη Τζόζεφ για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ κρατάει, έχει πάνω το Λεσόρ, θα δώσει έξω τον κόρη Τζόζεφ, αυτός θα χάσει την μπάλα, θα αφήσει τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Φουρνιέ, Φουρνιέ θα εκτελέσει για δύο, άστοχο. Μαζεύει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Να υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ νωρίτερα του Χέις Ντέιβις πάνω στον Φουρνιέ. Δεν δόθηκε κάτι από τους διαιτητές. Τώρα Ντέιβις, έγινε το λάθος μπρος πίσω. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό από την κακή πάσα που έκανε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις προς τον Τζέριαν Γκραντ. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό, 3-45 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Εβάν Φουρνιέ τώρα πάει για την, έχει πάει για την επαναφορά. Σασα Βεζέκοφ που θα βγει από τα σκρίνα, θα πάρει την μπάλα. Βεζέκοφ με τον Ντέιβις μπροστά του, θα πάρει το σούτριο πόντο, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Γκραντ και δίνει στον Σόρτς. Σόρτς θα βγάλει 6 για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτός για 3 θα στοχίσει. Όμως ο Λεσόρτς στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο θα έρθει για να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Έπειτα από ένα άστοχο σούτ του Γκραντ, που εκεί η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Μπήκε και βγήκε. Αλλά ήρθε ο Ματίας Χρυσόρουσαν από μηχανίστεως για να μειώσει σε 61-50 στο μείον 11. Ο Παναθηναϊκός που κατάφερε.
3: Κώστα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του σε ό,τι αφορά τις αμυντικές τους επιδόσεις. Και πράγματι, ενώ κάναμε λόγο για ένα ισοπεδωτικό πεντάλεπτο του Ολυμπιακού, το πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου, βλέπουμε τώρα, και ενώ η περίοδος οδεύει προς το τέλος της, ότι ο Ολυμπιακός έχει χαλαρώσει την αμυνά του. Όταν έφτασε δηλαδή στο σύν 20, είδαμε τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει καλάθια τα οποία δεν τα είχε καταφέρει στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα. Προφανώς και δεν είναι άμυροι ευθυνών οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι χαλάρωσαν την άμυνά τους. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τα καλάθια. Πλέον έχει μειώσει, είναι στο μείον 11. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ένας τελικός ο οποίος, όπως φάνηκε, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο. Να όμως που φαίνεται ότι έχουμε και πάλι παιχνίδι. Κώστα.
2: Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι ο Ολυμπιακός όταν προηγήθηκε με 20 πόντους στο παιχνίδι, από εκεί και έπειτα κάπως αναχαλάρωσε, κάτι το οποίο γενικά...
3: Ναι, δεν έπαιζε άμυνα, ξεκάθαρα.
2: Ακριβώς. Κάτι το οποίο γενικά το μαθαίνει φέτος ο Ολυμπιακός, εκεί που στο τέλος της τρίτης περίοδου και στην αρχή της τέταρτης, δηλαδή στα μισά μέχρι και τα μισά της τέταρτης, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να χαλαρώνει αρκετά και να χάνει προβάδισματα τα οποία έχει χτίσει σε όχι μόνο στο παιχνίδι, αλλά και σε άλλα παιχνίδια μέσα σε ζώνη. Τώρα έχουμε ένα φάουλ πάνω στο Βεζέκοφ και ανταλλάζουν και μερικές...
3: Σκληρό φάουλ αυτό,
2: Ήταν σκληρό φάουλ, Μιχάλη, ναι. Και τώρα υπάρχει μια έτσι λογομαχία μεταξύ των δύο. Έχουν πει όπως ο διευθυντής και οι παίκτες των δύο ομάδων για να τους χωρίσουν. Τώρα τα λέει και ο Σόρτς με τον Βεζέκοφ. Γυρίσει και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Βεζέκοφ με τον Κώστα Σούκα ήρθε μια ανώτερα. Βλέπουμε και τον Γκραντ να έχει χασίσει στα χέρια με τον Τάιρικ Τζόουνς. Υπάρχει έτσι μια γενικευμένη σύραξη στο παρκέ.
3: Τώρα αυτά δεν είναι, τώρα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, ενώ μέχρι τώρα κυλούσαν όλα μια χαρά στο παιχνίδι. Να που ανέβηκαν τα ητόνι.
2: Και από το πουθενά, δηλαδή φάνηκε να είναι μια φάση που okay, έγινε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Νάν, υπήρξε μια μικρή ένταση, τώρα δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστεί περαιτέρω.
3: Μπήκε και ο Τζόουνς εκεί στην κοκορομαχία.
2: Αυτό ναι, δηλαδή η επιλογή του Τάιρικ Τζόουνς δεν θεωρώ. Χωρίς ουσία, χωρίς νόημα, δεν υπήρχε λόγος πραγματικά να πλευθεί σε αυτό το αεροπλάνο. Και με τον οποίος ήρθε, πιάστηκε στα χέρια με τον Τζέρια Γκραντ, και αυτός δεν έμεινε εκτός έξω από τον χώρο.
3: Και να δούμε, Κώστα, τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές.
2: Ναι, τώρα αυτό σίγουρα θα περιμένουμε λίγο για να δούμε τι θα δοθεί από τους διαιτητές της αναμέτρησης.
3: Προβλέπω τεχνικές ποινές. Για να δούμε όμως.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το χρονόμετρο, να πούμε ότι έχει παγώσει 3:17 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός που προηγείται στο μεσίν 11:61-50 το σκορ για τους κυπεδούχους. Σε ένα τρίτο δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυναμικά, έφτασε τη διαφορά μέχρι και το σύν 20, αλλά από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 11, και πάνω εκεί που πήγαινε να βρει ένα momentum στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, έγινε αυτή η φάση νωρίτερα με τον Νάν και τον Βεζέκο που προκάλεσε μια γενικευμένη σύραξη, και έτσι εδώ και λίγα λεπτά δεν έχουμε παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα περιμένουμε τις αποφάσεις των διαιτητών.
3: Πραγματικά είναι εικόνες τώρα οι οποίες δεν τις είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό το φάουλ του Ναν πάνω στο Βεζένκοφ ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Μετά είχαμε την κοκορομαχία του Ναν με τον Τζόουνς, ο οποίος μπήκε στην κατάσταση για να βοηθήσει τον συμπαίκτη του. Έχω την εντύπωση ότι οι διαιτητές δεν θα αφήσουν να τιμώρει τη συμπεριφορά ένθεν κακήθεν. Και νομίζω ότι στην πρώτη σειρά εκείνων που θα τιμωρηθούν θα είναι ο Jones και θα είναι και ο Nunn. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείξουν οι διαιτητές, ενώ εξακολουθούν οι διαβουλεύσεις. Βλέπουμε τους διαιτητές τώρα, τον Καρπάνο και τον Τηγάνη, να μιλούν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μιλούν στο Λεσόρ, πριν ήταν ο Σόρτς, ο Γκραντ. Πράγματι δεν έχουμε δράση στα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο 3 και 17 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. 61-50 ο Ολυμπιακός προηγείται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόλυσε το σημαντικό προβάδισμα των 20 πόντων διαφοράς, η οποία έχει μειωθεί στους 11. Και πάνω στο σημείο που, όπως και εσύ είπες Κώστα, ήταν το momentum του Παναθηναϊκού, ο οποίος προσπαθούσε να ροκανίσει περισσότερο τη διαφορά, έγινε αυτή η φάση, αυτό το σίγουρα σκληρό φάουλ του Νάν πάνω στον Βεζένκοφ, και στη συνέχεια αντάλλαξαν έτσι οι δύο παίκτες, όχι ευχές για τις διακοπές τους, και είχαμε τον Jones να μπαίνει στην κατάσταση, στην εξίσωση. Είχαμε τους παίκτες των δύο ομάδων, τους πιο ψύχρεμους, να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν θέλει και πολύ βεβαίως

0: θέση του για να καταφέρει να προλάβει τον αντίπαλό του. Και όλα αυτά στα 3 και 17 πριν από το τέλος. Επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε τις αποφάσεις των διαιτητών, αν θα αναβαθμίσουν το φάουλ του Ναν πάνω στο Βεζένκοφ και αν θα τιμωρήσουν τον Τζόουνς, ο οποίος πήγε με απειλητική διάθεση, έτσι, με κουτουλιές με τον Ναν, και τους διαιτητές να αποφασίζουν σε λίγο.
1: Να θυμίσω εγώ ότι ακούτε τον Real FM, ότι πέμπτος τελικός του πρωταθλήματος Ελλάδος στο μπάσκετ και πάντα στην παρέα μας Intervet Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Αναμένουμε λοιπόν τι θα πει εκεί η κυρία Τσαρούχα, μιλάει με τον...
0: που είναι και η πρώτη διαιτητής, είδαν τη φάση ξανά.
1: Ο δεύτερος, ναι. Να δούμε τι θα αποφασίσουν. Για όσους θέλετε να κάνετε απόψε ξενύχτη και να μείνετε να, για ποδόσφαιρο, να σας πω εγώ ότι το Κατάρ με την Ελβετία παίζουν στις 10 και στη συνέχεια έχουμε 1 η ώρα Βραζιλία Μαρόκο, 4 η ώρα Αϊτή Σκωτία, 7 η ώρα Αυστραλία Τουρκία.
0: Πρωί πρωί με την Αυγούλα.
1: Εντάξει, είναι το σημερινό πρόγραμμα. Λοιπόν, για Κώστα, δεν έχουν βγάλει ακόμα απόφαση. Κώστας Σαρδέλης.
2: Ακόμα περιμένουμε, Δημήτρη, δεν έχουμε κάποια απόφαση από τους διαιτητές. Είναι όλοι και οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν πάει στους πάγκους.
0: Και τώρα που ξαναβλέπω τη φάση, Κώστα, εάν δεν έμπαινε ο Γκραντ να απομακρύνει τον Τζόουνς, νομίζω θα είχαμε άλλα.
1: Θα είχαμε έργο εκεί πέρα. Και η Τσαρούχα μπήκε.
0: Θα είχαμε αίμα στο παρκέ.
1: Ναι, και μπήκε και η Τσαρούχα ανάμεσά τους.
2: Εγώ εκείνη την ώρα είχα πραγματικά το βλέμμα μου στραμμένο στο Βεζένκοφ, ο οποίος είχε γυρίσει στη γωνία του πάγκου του Παναθηναϊκού και είχε ανοίξει ένα διάλογο με τον Κώστα Σλούκα και ήταν μια στιγμή όπου πραγματικά δεν ήξερες πού να κοιτάξεις, γιατί υπήρχαν 2-3 διαφορετικά σημεία.
1: Τεχνικές ποινές δείχνει. Μιχάλη,
0: έχω την εντύπωση ότι έχει δείξει τεχνική ποινή στον Ναν και στον Τζόουνς, αν δεν κάνω λάθος. Να μας το επιβεβαιώσει και ο Κώστας.
1: Τώρα να...
0: αποβλήθηκε ο Ναν.
1: Αποβλήθηκε ο Ναν. Αποβλήθηκε ο Ναν, είναι σε ποιο είμαστε ακριβώς ο χρόνο.
0: 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, αποβολή του Ναν. Σοβαρό πλήγμα, σοβαρότατο για τον Παναθηναϊκό. Και τι έχει δώσει άλλο?
0: Υπάρχει αποβολή και σίγουρα έχει δείξει τεχνική ποινή, γιατί έκανε τη χαρακτηριστική έτσι, χειρονομία, το νεύμα της τεχνικής ποινής. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα είναι, αν θα υπάρχει βολή για τον Παναθηναϊκό και αν έχει αναβαθμιστεί και το φάουλ.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
3: Πρώτης γραμμής, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης από μέρους του στο σημερινό παιχνίδι.
4: Σήμερα εκτός κλίματος.

0: κλίματος. Και φυσικά αυτό που έκανε ο Τάιρικ Τζόουνς είναι βλαβερό για την ομάδα του. Συνέχεια, Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
1: Τώρα έχουμε φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ από τον Νάιτζελ, από τον Τολιόπουλο, αν κατάλαβα καλά, το οποίο δώσαν οι διαιτητές.
0: Ο Τολιόπουλος είναι, συνεχίζεις Κώστα.
1: Ωραία, και έχουμε κολλές για τον Ολυμπιακό με τον Σάσα Βεζένκοφ να στοχεί στην πρώτη. 62-52, ξανά στο συν 10 ο Ολυμπιακός, 2.45 πριν από το τέλος, θα ξεκίσει και στην δεύτερη ο Σάσα Βεζένκοφ στο συν 11 η Ολυμπιακός, 63-52 και τώρα το Λιόπουλος με τον Γκόρτ πάει για το σκρίν ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, κρατάει ο Λιόπουλος, θα πάρει ένα βιαστικό σουτ και θα πάρει και το φάιν συνέχεια, τρεις βολές. Βολές για τον Παναθηναϊκό. Δεν είδα άμα ήταν στο τρίποντο ή στο άμα ήταν για δύο ή για τρεις πόντους.
2: Για δύο, Κώστα.
1: Ωραία, λοιπόν, οπότε βολές για τον Παναθηναϊκό και τον Τολιόπουλο που θα ευστοχίσει στην πρώτη, 63-53. Τώρα ετοιμάζεται να μπει και ο Όσμαν στον αγωνιστικό χώρο. 2-36 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ευστοχή και στη δεύτερη Βασίλης Τελειόπουλος, ενώ μπαίνει ο Όσμαν και βγαίνει ο Σόρτς, ψηλώνει το σχήμα. Ο Εργίν Αταμάν με Όσμαν, Γκραντ, Νάιτζελ Γκέις Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Βασίλη Τολιόπουλο. Οι πέντε, Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Κόρι Τζόζεφ, Τάισον, Γουόρτ και Φουρνιέ. Οι πέντε του Γιώργου Μπαρτζόκ αυτή τη στιγμή στο παρκέ, ενώ έχει γίνει φάουλ που έκανε φάουλ ο Όσμαν νωρίτερα. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ το οποίο έκανε ο Τσέντι Όσμαν. Τάισον Γουόρτ στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη, 64-54 ο Τάισον Γουόρτ, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. Τώρα σε σωτής και δεύτερη, 6 πόντους για τον Τάισον Γουόρτ στο παιχνίδι, 65-54. Τζέριαν Γκραντ με τον Τάισον Γουόρτ πάνω του. Τζέριαν Γκραντ, έχει βγει τώρα ο Λεσόρ να κάνει το screen, το pick and roll, αλλά θα χάσει την μπάλα ο Λεσόρ μέσα από τα χέρια του. Ήταν μόνο σου κάτω από το καλάθι, ίσως να ήταν λίγο πιο δυνατή πάσα του Γκραντ, αλλά όπως και να έχει, ήταν ένα λάθος του Ματίας Λεσόρ που δεν μπόρεσε να αποδεχθεί σωστά την πάσα του Τζέριαν Γκραντ. Και έτσι έχουμε κατοχή και πάλι για τον Ολυμπιακό, 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου.
0: Η ερώτηση στο Μιχάλη Φουστέρη, μένει πάντα είναι γραμμή ανοιχτή με τον με το σεφ. Η ερώτηση στο Μιχάλη Φουστέρη, μπορεί να τον γυρίσει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός?
2: Επειδή Δημήτρη έχουμε δει και χειρότερες διαφορές να ανατρέπονται, θεωρητικά θα σου απαντήσω ναι. Τα πάντα θα κριθούν, και ενώ εκπνέει σε δύο λεπτά η τρίτη περίοδος, το κατά πόσο ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα θα συνδυάσει ευστοχία, δηλαδή πρέπει να πάρει μεγάλα σουτ πλέον αναγκαστικά είτε από τον Όσμαν είτε από τον Χέις Ντέιβις, οι οποίοι όμως να τονίσουμε ότι έχουν από τρία φάουλ και οι δύο, και αυτό δεν είναι καλό για τις αμυντικές τους επιδόσεις, και ταυτόχρονα να παίξουν καλή άμυνα κρατώντας μακριά τους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολος ο συνδυασμός, όμως επαναλαμβάνουμε, επειδή μιλάμε για ομάδες κορυφαίου επίπεδου, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
0: Κώστα, ακούμε για τις βολές. Ακούμε Κώστα Σαρδέλη.
1: Ευστόχησε και στις δύο βολές ο Κόρι Τζόζεφ, 67-54 στο συν 13 ο Ολυμπιακός. Τώρα με τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέρια Γκραντ να δίνει στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος κρατάει, θα πάει για το lay-up, θα βγάλει έξω το Μίτογλου, αυτός για τρεις, είναι μέσα. 67-57, μειώνει στους 10 ο Παναθηναϊκός με τον Ντίνο Μίτογλου. Και τώρα ο Βεζέκοφ για τον Ολυμπιακό να θέλει να βγάλει για τον Τάισον Γκόρτ. Αλλιώς ο Τολιόπουλος έρχεται όμως συνέχεια ο Όσμαν να σταματήσει πολύ έτσι υποδειγματικά τον Τάισον Γκόρτ. Και τώρα Όσμαν για τον Τολιόπουλο. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος με τον Μιλουτίνο απέναντι του Φωστάρη για 3. Άστοχο σου, airball. Ενώ λένε οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι έχει βρει με τα ακροδάχτυλα την μπάλα ο Μιλουτίνοφ, ότι έχει αλλοιωθεί η μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ζητάνε challenge από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Τώρα θα πάνε οι διαιτητές να δουν την φάση από ό,τι φαίνεται. Έχουν πάει στο instant
0: Μιχάλη,
2: δεν μας έχουν ξαναδείξει τη φάση που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Η δημόσια τηλεόραση δεν μας έχει δώσει ακόμα την επανάληψη. Στάθηκε προηγουμένως το ομολογουμένος φοβερό stop του Όσμαν. Πρέπει να δούμε ξανά τη φάση. Για την ώρα έχουν ζητήσει ο πάγκος του Παναθηναϊκού instant replay.
0: Τώρα το.
2: Ναι, δεν είναι καλό το replay, να το ξαναδούμε από κοντά. Τώρα το βλέπουμε.
1: Ακουμπάει.
2: Φαίνεται ότι ακουμπάει. Ναι, φαίνεται ότι ακουμπάει. Ναι, νομίζω έχει ακουμπήσει. Θα δώσουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Οι διαιτητές. Ο Βεζένκοφ βρίσκει την μπάλα ξεκάθαρα. Και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Σωστά, σωστά. Στο 1 και 14, στους 10 πόντους Ολυμπιακός μπροστά. Παναθηναϊκός η μπάλα. Κώστα.
1: Δικαιώθηκε ο πάγκος του Παναθηναϊκού που πήρε το challenge. Και τώρα ο Γκραντ θα βγάλει ξέρω τον Όσμαν. Αυτός για 3. Άστοχο. Μαζεύει ο Tyson Ward. 1 λεπτό για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός στο συν 10. Και τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Κόρι Τζόζεφ για τους Ερυθρόλευκους. Βεζένκοφ για το Φουρνιέ. Πολύ αίρεση αναλλαγές μεταξύ των παικτών του Ολυμπιακού. Φουρνιέ έχει πάνω του 2. Θα δώσει τον Tyson Ward. Αυτός θα μαρκάρει. Θα σουτάρει για 3. Θα στοχίσει. Μαζεύει τον Τζένεν Γκραντ. Και κατεβάζει την μπάλα. Έχει χώρο μπροστά του. Ο Τζένεν Γκραντ που διαμαρτύρεται για βήματα του Ολυμπιακού. Γκραντ κρατάει την μπάλα, έχει μπροστά του δύο παίκτες, θα δώσει τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αυτός κάτω πήρε ρακέτα για τον Μίτογλου, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Δεν καταφέραν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μαζέψουν την μπάλα. Το Λιόπουλος τώρα θα πάει για το αριστερό lay-up και θα το βάλει. 67-59, 23 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός μειώνει τη διαφορά στους 8 πόντους. Και τώρα Φουρνιέ έχει πάνω του τον Γκραντ. Πάει και ο Μίτογλου για βοήθεια. Φουρνιέ κρατάει, θα πάει για το lay-up. Κατά τη ρακέτα θα συνεχίσει. Φουρνιέ έφερε το πρώτο τέλος της περίοδου. Όσμαν ένα σούτ όπως δεν θα καταφέρει κάτι ο Τούρκος παίκτης του Παναθηναϊκού. Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 69-59 με τον Παναθηναϊκό να έχει.
0: Να προσπαθεί να βγάζει αντίδραση, θα τα πούμε σε λίγο για να παίξουμε τη διαφήμιση. Τέλος της τρίτης περίοδου, 69-59, ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ξεκινάει η τελευταία περίοδος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 69-59. Θυμίζω μοναδικές στιγμές για ανεπανάληπτη δράση στο Live Casino της Intervetten. Σχόλιο γρήγορα από τον Μιχάλη Φουστέρη για να πάμε στο σεφ.
2: Τα πάντα θα παιχτούν σε 10 λεπτά. Η τρίτη περίοδος ήταν η πιο ενδιαφέρουσα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Χωρίστηκε σε δύο μέρη. Καλύτερος Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός μάζεψε τη διαφορά στο δεύτερο. Και πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο που θα κρίνει τον πρωταθλητή για την Basket League φέτος.
0: Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
1: με φάουλ το οποίο κέρδισε ο Τάισον Γουόρντ από τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος έφτασε τα 3 προσωπικά, πρώτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, και στέλνει έτσι λοιπόν τον Τάισον Γουόρντ στη γραμμή των βολών, άλλο ένα ζευγάρι βολών το οποίο θα εκτελέσει σήμερα ο Τάισον Γουόρντ. Να πούμε ότι στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ ο Τάισον Γουόρντ θα στοχεί στην πρώτη βολή, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ήταν το πιο παραγωγικό του, ήταν η πιο παραγωγική του περίοδο στο παιχνίδι. 24-22 το επιμέρους σκόρ υπέρ του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο πιο παραγωγικό δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο είχε πετύχει 26 πόντους. Ο Γουόρντ στόχισε στην δεύτερη βολή από το 1.59 και τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Ετωλιόπουλο να κάνει λάθος στην πάσα, αλλά η μπάλα πριν περάσει εκτός είχε αλλοιωθεί και έτσι η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ επανέφερε και τώρα δίνει έδωσε στον Χέις Ντέιβις. Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ θα κάνει πολύ ωραία την τρίπλα, αλλά στη συνέχεια στα ανάποδα λέει ότι θα στοχίσει και μαζεύει ο Βεζέγκοφ. Δίνει στον Κοριτζόσεφ, αυτός ο Τάισον Γουόρντ έχει μπροστά του τον Μίτογλου. Ψιλοκρεμαστή πάσα για τον Μιλουτίνοφ, αλλά έχει γίνει φάουλ νωρίτερα. Οπότε η κατοχή παραμένει για τον Ολυμπιακό, με τον Κόρι Τζόζεπ να πηγαίνει στην τελική γραμμή για να κάνει την επαναφορά. Βεζέκο θα βγει από τα σκριν, θα πάρει την μπάλα, έχει πάνω του τον Ντέιβις, πάσα για τον Μιλουτίνοφ, έξω, φως για τον Φουρνιέ, Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ, πήγε ο Όσμε για να μαρκάρει, Τάισον Γουόρντ τώρα θα παίξει με τον Μίτογλου, θα πάει για το lay από Τάισον Γουόρντ, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου. Και βολές για τον Τάισον Γουόρντ. Αν με ζυγάρι βολή για τον Τάισον Γουόρντ σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ βγαίνει ο Σαββατζέκο και παίρνει μέσα ο Άλεκ Κρίσετς και για τον Παναθηναϊκό και ο Γκραντ και μπήκε ο TJ Σόρτ 8-51 για το τέλος της αναμέτρησης. Τάισον Γουόρντ ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα ευστοχήσει 81-59 Τάισον Γουόρντ, ο οποίος φτάνει τους 8 πόντους μέχρι στιγμή στο παιχνίδι και θα φτάνει και στους 9. Αν ευστοχήσει και στην δεύτερη, και δεν θα το κάνει, θα μείνει στους 8, δεν το κάνει το χατήρι η μπάλα. 71-59 λοιπόν η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο TJ Shorts θα δώσει τον Χέις Ντέιβις. Αυτός με τον Φουρνιέ θα βάλει πλάτη, θα γυρίσει τα σουτάρια για 2, η μπάλα θα βγει και θα βγει, μαζεύει ο Τάισον Γουόρντ με ένταση. Τη συνέχεια θα δώσει στον Κόρι Τζόζεφ, ενώ τώρα έχει σηκωθεί και ο Ματίας Λεσόρ για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Φουρνιέ με τον Σόρτς, προσπαθεί και ο Σόρτς να σταματήσει, αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει, αλλά έχει γίνει και φάουλ νωρίτερα του Σόρτς πάνω στον Φουρνιέ. Μάλιστα του έκανε, πάνω στον Πίτερς, με συγχωρείτε, του έκανε και νόημα η κυρία Τσαρούχα ότι τον είχε σπάσει αγκαλιά. Τώρα επαναφέρει ο Εβάν Φουρνιέ, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, με τον Όσμαν πάνω του, ο Γουόρντ κρατάει, ψιλοκρεμαστά για τον Κόρι Τζόζεφ. Τζόζεφ ένα δύσκολο σου τριών πόδων, θα στοχίσει μαζί με τον Τζι Σόρτς. Κατεβάζει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, θέλει να κλείσει μια γρήγορη επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όσμαν θα πάρει το φάουλ, χαμηλά λέει η κυρία Τσαρούχα. Ο Όσμαν διαμαρτύρεται, καθώς της κάνει νόημα ότι είχε σηκώσει τα χέρια του για να σουτάρει. Οπότε κανονικά έπρεπε να πάρει ζευγάρι βολών. Ο κύριος Αταμάν ζητάει να γίνει και challenge. Έχει πάει τώρα η κυρία Τσαρούχα στη γραμματεία και στο monitor για να δούνε τη συγκεκριμένη φάση για την οποία διαμαρτύρονται στο πάγκος του Παναθηναϊκού. 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα και το τέλος της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 71-59. Εδώ στο στάδιο ειρήνης και φιλίας για το 5ο παιχνίδι των τελικών της Basket League. Τώρα εξετάζουν την φάση για την οποία...
0: Τι εξετάζουν τώρα, έλα Μιχάλη.
2: Εξετάζουν αν ο Όσμαν ήταν σε προσπάθεια για σούτ, όπως διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός και ο Πάκος του ζήτησε instant replay, ή αν είναι η μπάλα απ' έξω. Και επιμένει η Τσαρούχα στην υπόδειξή της. Η μπάλα είναι απ' έξω. Δεν υπάρχουν βολές. Η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πέρα από το τέλος του αγώνα. Στους 12 Ολυμπιακός, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
0: Κώστας, ακούμε.
1: 8 λεπτά για το τέλος με τον Παναθηναϊκό. Τώρα να έχει την κατοχή με τον Βασίλη Λιόπουλο. 13 δευτερόλεπτα για την οργήλωση της επίθεσης.

0: ανέξει η διαφορά με ένα τετράλεπτο, 4.38 για την ακρίβεια, πριν από το τέλος. Πάμε σε ένα δραματικό φινάλε.
1: Θυμίζω ότι αυτή την ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού είναι εκεί και παρακολουθούν το παιχνίδι από την γιγαντοθόνη στο Telecom Center. Είναι οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού εκεί και παρακολουθούν το παιχνίδι. Σίγουρα μαγικές στιγμές για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που περιμένουν να δουν αν θα βγάλει την ολική αντίδραση η ομάδα του. Θυμίζω ότι ο Ναν για τον Παναθηναϊκό και ο Τζόουνς για τον Ολυμπιακό από το 3-17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου είναι εκτός με δεύτερη τεχνική ποινή. Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
2: Τώρα ένα τρίποντο του Κοριτζόζε. Οπότε 1.72 στο σύν 9 ο Ολυμπιακός με ένα μεγάλο Κοριτζόζε. 4 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Διαφορά λοιπόν ξανά στους 9. Σόρτς κουτάει την μπάλα. Μπροσάκι τον Βόκα. Τώρα βγαίνει για βοήθεια ο Λέξεν Θεϊστέτης. Επίσης θα κάνει το φάουλ επιθετικό. Η κατοχή για τον Ολυμπιακό. 3.51 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται για 9. Πριν λίγο ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να μειώσει τις 6 για πρώτη φορά μετά τα μισά της πρώτης περιόδου. Εκεί που φάνηκε ότι θα αναχτήσει ένα μομέντο ο Παναθηναϊκός, ήρθε ο Κόρι Τζόζεφ με ένα τρίπο το καθάρι, τη διαφορά στους 6 και στη συνέχεια με ένα επιπόλαιο φάουλ του Νάιτζελ Γκέις Ντέιβις πάνω στον Γόκαπ. Χάθηκε μια κατοχή για τον Παναθηναϊκό και τώρα ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάει την διαφορά ακόμα και στους 12 πόντους σε περίπτωση που καταφέρει και βρει κάποιο τρίποντο. Για να δούμε τώρα ο Ολυμπιακός που έχει την κατοχή με τον Γόκαπ να κατεβάζει. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ θα πάει για τον drive, αλλά θα βγάλει συγκεκριμαστά για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ κάτω από την ρακέτα, έξω στον Γόκαπ, αυτός για 3. Άστοχο. Μαζεύομαι στον Κέρι Ζωζέφ. Ξανά έξω από τον Γόκαπ. Αυτό στην γωνία για τον Βεζένκοφ για 3, άστοχο και αυτό. Rebound από τον Σόρτς. Και τώρα βγαίνει σε ρεφιδές με Παναθηναϊκός με τον Σόρτς να βάζει πλάτη τον Μιλουτίνοφ. Σόρτς έξω για τον Όσμαν, αυτός για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Δεν θα πάρει το τρίποντο, έχει πάρει τον Γόκαπ. Πετάει την μπάλα, 13 δευτερόλεπτα για τέλος επίθεσης. Φάουλ πάνω στον Ντέιβις από τον Τόμας Γόκαπ. Τέταρτο προσωπικό του Τόμας Γόκαπ που πρέπει να προσέχει και αυτός όπως και ο Τάισον Γουόρντ που αυτοί οι δύο μαζί με τον Παπα-Νικολάου έχουν από 4 φάουλ. Για τον Παναθηναϊκό 4 φάουλ έχουν ο Ντέιβις και ο Μίτογλου. Θυμίζουμε ότι ο Νάιν είναι εκτός καθώς αποκλείθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Ντέιβις. Κατάει, θα δώσει το Λεσόρα, αυτός ξανά για τον Ντέιβις. Για 3 θα στοχίσει, μαζεύει ο Κόρι Τζόζεφ. 3 λεπτά για το τέλος, 81-72. Ολυμπιακός στο σύν 9 και τώρα ο Γόκαπ δεν βιάζεται να εκδηλώσει επίθεση. Είναι καλό το προβάδισμα που έχει χτίσει ο Ολυμπιακός. 2 και 40 λεπτά για το τέλος. Μιλουτίνοφ. Με τον Λεσόρ θα προσπαθεί να το βάλει πλάτη. Θα δώσει τον Βεζέκο. Αυτός θα γυρίσει. Θα πάρει μέσα. 83-72 στο σύν 11 ο Ολυμπιακός. 2 και 38 το τέλος. Αναμέτρησης και ο
1: να εκμεταλλευτούμε το time out. Κώστα, μένει στη γραμμή σου. Μιχάλη, την κατάλληλη στιγμή μπήκε αυτό το καλάθι.
0: Το momentum βάφεται στα ερυθρόλευκα. 2.38 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει διαφορά. Και αν αποδειχθεί ψύχρεμο στην τελική αντεπίθεση που φαντάζομαι θα εξαπολύσει ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ότι είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή στον τίτλο του πρωταθλητή.
1: Μάλιστα. Σίγουρα η απουσία του Ναν, παρά το γεγονός ότι ο Ναν δεν μας διαφώτισε και με το παιχνίδι του, έχει επηρεάσει τους πράσινους.
0: 100% αυτό. Ένας παίχτης μπορεί να είναι άφαντος σε τρεις περιόδους και να κάνει μεγάλο παιχνίδι στην τέταρτη. Αυτά γίνονται από παίχτες κλάσης όπως είναι ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος όμως από μια άσκεφτη ενέργεια άφησε την ομάδα του με παίχτη λιγότερο. Νομίζω δεν μπορούμε να ψέξουμε τους διαιτητές για αυτή τους την απόφαση να αποβάλουν και τον Αμερικανό αλλά και τον έτερο Αμερικανό του Ολυμπιακού, τον Τζόουνς. Ήταν μια φάση η οποία ξέφυγε από τα αθλητικά πλαίσια. Ο Νάτα...

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αμέτρηση στο Game 5 εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου θα κρίνει το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για την σεζόν 2025-2026. Βεζέκοφ, τον Φουρνιέ, έχει πάνω του τον Γκραντ. Φουρνιέ κρατάει, θα δώσει τον Ζόζεφ. Αυτός με τον Σόρτς. Ζόζεφ κρατάει, θα πάρει τη βοήθεια από τον Μιλουτίνοφ. Τώρα θα εκτελέσει ο Ζόζεφ για δύο, θα στοχίσει. Ένα δύσκολο σούτ από τον Κόρη Ζόζεφ και τώρα κατοχή τον Παναθηναϊκό. Σόρτς κρατάει την μπάλα, δίνει στο Χέις Ντέιβις. Αυτός θα κρατήσει και πάνω τον Κόρη Ζόζεφ. Έξω τον Σόρτς, θα εκτελέσει για τρεις. Αστοχή, μαζεύει ο Γόκαπ. Μαζεύει ο Γόκαπ και δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με χώρο μπροστά του, έχει. Θα δώσει έξω τον Κόρη Ζόζεφ, αλλά στη συνέχεια θα δοθεί φάουλ επιθετικό πάνω στον Σόρτς από τον Φουρνιέ, τρίτο φάουλ του Φουρνιέ στην αναμέτρηση και έτσι λοιπόν έχουμε αλλαγή κατοχής για τον Παναθηναϊκό με τον Όσμα τώρα να πηγαίνει στην επαναφορά, δίνει στον Λιώξη. Davis, Lesor και Grand 5 του Παναθηναϊκού. Το Λιόπουλος θα πάρει προσπάθεια μόνος του, θα βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι 83-76, στο οποίο είναι ο Παναθηναϊκός 1-33 πριν από το τέλος. Walk-up. Έχει πάρει τον Λιόπουλο. Ο Walk-up φωνάζει για βοήθεια. Τώρα θα πάει ο Βεζέκοφ για το screen. Θα παίξουν το pick and roll. Βεζέκοφ θα το καλά. Θα στοχίσει σε ένα πολύ εύκολο τελικά καλά του. Μαζεύει ο Όσμαν. Έξι για τον Τολιόπουλο. Θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 83-79. Και time out από τον coach Μπαρτζόκα. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πάμε σε ένα δραματικό φινάλε καθώς ο Παναθηναϊκός.
2: Τι μπορεί να αλλάξει, Μιχάλη Φουστέρη?
3: Τα πάντα.
2: Σχόλιο.
3: Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον στο μείον 4 είναι η μικρότερη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει το σκορ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος είπαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης ότι θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερες ευκαιρίες φέτος από τον Εργκίνα Ταμάν, έχει πάρει το όπλο του. Είναι φοβερός. Έχει πετύχει.
2: Όπως και στο τέταρτο τελικό μαζί με το Σόρτς, αν θυμάμαι καλά, ξελάσπωσαν τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη περίοδο, στη δεύτερη παράταση. Έτσι και τώρα εδώ ο Τολιόπουλος δείχνει ότι αρχικά ότι τον αδικήθηκε πάρα πολύ από τον προπονητή του.
3: Σωστά, και πλέον ο Παναθηναϊκός δείχνει πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ένα λεπτό και κάτι, όπου πλέον τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει από το μείον 20, να πούμε, και πλέον είναι στους 4 πόντους η διαφορά. Τώρα τα πάντα θα κρυφθούν στις λεπτομέρειες. Σε ένα σούτ, σε ένα rebound, σε ένα λάθος, τα πάντα μετράνε. Ο λόγος στον Κώστα Σαρδέλη.
1: Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός προηγείται 83-79 με τον Παναθηναϊκό να έχει καταφέρει να μαζέψει την διαφορά σε αυτό το δεκάλεπτο που να μπει στο σκορ με 12. Ένα λεπτό και 7 πριν από το τέλος, είναι στο μείον 4 και ελπίζει για την νίκη, έχει ελπίδες για την νίκη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος κρατάει την τύχη στα χέρια του. Και τώρα κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Γκοκάπ. Για τον Φουρνιέ, αυτός θα πάει για το layup κάτω από τη ρακέτα, έχει γίνει φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Ολυμπιακό με τον φάουλ το οποίο έκανε ο Τζέραν Γκραντ πάνω στον Εβάν Φουρνιέ. Τέταρτο φάουλ του Γκραντ στο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να προσέχει και αυτός για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Φουρνιέ τώρα θα πάει στις βολές, ο οποίος νωρίτερα είχε εκτελέσει τρεις βολές από φάουλ που είχε κερδίσει σε προσπάθεια τριών πόντων. Είχε αστοχήσει τις δύο από τις τρεις. Τώρα πώς θα του βάλει την πρώτη. 84-79, ο Ολυμπιακός στο συν 5. Φουρνιέ εκτελεί και τη δεύτερη βολή. Θα του βάλει και αυτή τη δύο στις δύο. 85-79. Με τον Davis να παίρνει στην πρώτη πόντων, θα στοχίσει. Μαζί με τον παίκτη του Ολυμπιακού, που μια κρατάει την μπάλα και το φάουλ του Όσμαν, όπου στέλνει τον Γάλλο στη γραμμή των βολών. Ίσως ήταν μια βιαστική απόφαση από τον Davis να εκτελέσει για τρεις. Άλλωστε δεν είχε πάρει και πολλά σου τριών πόντων για να πεις ότι ήταν ζεστός από εκείνο το σημείο. για να δικαιολογείται έτσι κάπως η απόφαση που να πάρει ο Ντέιβις αυτό το σουτ. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ.
2: Πήρε βιαστικά την πήρε τη φάση πάνω του ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Πολύ βιαστικά, πάμε για τις βολές.
1: 86-79 στο σύν 7 Ολυμπιακός, 40 δεύτερα πριν από το τέλος. Προσοχή και στη δεύτερη στο σύν 8 Ολυμπιακός και μοιάζει πολύ δύσκολο να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός με δεδομένο το ότι απομένουν μόλις 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Με τους πράσινους να έχουν σπαταλήσει μια επίθεση, την προηγούμενη επίθεση με το άσχημο τρίποντο του Nigel Hayes Davis. Αυτό το σύν 8 είναι ένα πολύ σκληρό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό και μόνο με τώρα τι να πούμε, πολύ παιδικά λάθη να καταφέρει να χάσει την νίκη.
3: Κώστα, η αλήθεια είναι ότι το είπαμε και εμείς, το επεσήμανες και εσείς στη μετάδοσή σου ότι η επιλογή του Nigel Hayes Davis προηγουμένως ήταν επιπόλαιη. Έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να πάρει rebound και με το γρήγορο φάουλ του Όσμαν έστειλε και πάλι το Φουρνιέ στις βολές. Και ναι, μεν ο Γάλλος είχε αστοχήσει προηγουμένως σε δύο, αλλά τώρα που η μπάλα καίει, η μεγάλη προσωπικότητα, η κλάση αυτού του διεθνή guard δεν θα μπορούσε να μην αποτυπωθεί στις βολές. Ήταν εύστοχος αυτή τη φορά και πλέον με 8 πόντους διαφορά, 40 δευτερόλεπτα, είναι μια διαφορά που δύσκολα καλύπτονται. Δεν θα πω ότι είναι αδύνατο, γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα στο μπάσκετ. Ας πάμε όμως στη δράση, 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κώστα.
1: Έτσι είναι, Μιχάλη, στο σύν 8 Ολυμπιακός, επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος θα αναφέρει από το δεύτερο μισό του γυναίκου με τον Τζέριαν Γκραντ, καθώς είχε πάρει τάιμα το Ορδίν Αδαμάν Γκραντ. Θα βγάλει για τον Ντέιβις. Ντέιβις με τον Βεζέκο πάνω του. Θα πάει για τον Λέι-Απ. Θα πάρει το φάουλ. Ναι. Δύο βολές για τον Παναθηναϊκό με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο οποίος έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 6 αν εστοχίσει και στους 2, ενώ απομένουν 36 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για το τέλος του 5ου παιχνιδιού για τους τελικούς της Basket League, το πρωτάθλημα ανδρών, με τον Davis να εστοχίσει την πρώτη βολή. 87-80. Τώρα θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει και την δεύτερη. Παίρνει τις απαραίτητες ανάσες. Εκτελεί και δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. 87-81. 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στο συν 6 ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Walk-up έχει πάει στην τελική γραμμή για την επαναφορά. Υπάρχει μια παρατήρηση της κυρίας Σαρούχα στον Εργίνα Αταμάν, ο οποίος είχε πατήσει ο μισός εντός αγωνιστικού χώρου και το έκανε νόημα να βγει εκτός. Τώρα η επαναφορά Φουρνιέ, Walk-up. Έχουμε φάουλ πάνω στον Εβάν Φουρνιέ. Είναι απολύτως λογικό το ότι θα πάμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι για όσο χρόνο απομένει στην αναμέτρηση, καθώς οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα προσπαθήσουν να σταματήσουν με κάθε ευκαιρία το χρονόμετρο, ενώ τώρα μπαίνει ο Ντίνος Μίτογλου στο παιχνίδι. Να πούμε ότι οι 5 του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι Μίτογλου, TJ Shorts, Όσμαν, Τολιόπουλος και Γκραντ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ. Θα στοχίσει την πρώτη βολή ο Φουρνιέ, όπου είναι στο παρκέ μαζί με τον Μιλουτίνοφ, τον Κόρι Τζεζέφ, τον Βεζένκοφ και τον Τόμας Walk-up. Παραμένει λοιπόν το 87-81. Η δεύτερη βολή από τον Φουρνιέ, άστοχη και η δεύτερη. Βλέπεις δύο. Όσμαν τώρα για τον Παναθηναϊκό. Σουτ 3 πόντων. Θα στοχίσει ο Όσμαν. Δεν καταφέρει να μαζέψει ο Μίτογλου. Μαζεύει ο Φουρνιέ. Κρατάει, δίνει στον Walk-up αυτό στο Μιλουτίνοφ. Παραλίγο το λάθος. Φουρνιέ. Ψιλοκρεμαστά για τον Μιλουτίνο, φάουλ από τον Όσμαν. Βολές για τον Ολυμπιακό. Με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο. Και ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μιλουτίνο τώρα στη γραμμή των βολών. Στο συν 6 Ολυμπιακός, 87-81. Μοιάζει αδύνατο να επιστρέψει από αυτό το μείον 6 ο Παναθηναϊκός με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο. Ο Παναθηναϊκός που έχει ξεμείνει από λύσεις αυτά τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με επιπόλαια λάθη. Μείωσε τη διαφορά στους 4, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. Και τώρα Μιλουτίνοφ ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα σουτάρει με ηρεμία, θα ισοζήσει. 88-81, 27. 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους στο παιχνίδι. Μιλουτίνοφ θα ισοζήσει και στη δεύτερη. 89-81, με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος. Σόρτς θα πάει για το lay-up, θα το βάλει. 89-83, στο μείον 6 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Κόρι Τζόζεφ θα πάρει το φάουλ από τον Σόρτς. Νέο ζευγάρι βολών λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Και ο Κόρι Τζόζεφ θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας μετά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα απομένουν για το τέλος του πέμπτου τελικού εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 89-83 ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού, με τον Κόρι Τζόζεφ τώρα να πηγαίνει στην γραμμή των βολών, ενώ και ο Σεφ σιγά σιγά παίρνει φωτιά, καθώς ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλητή για τις 2025-2026. Ο Κόρι Τζόζεφ θα στοχίσει στην πρώτη βολή, παραμένει το 89-83. Απόρρισε και ο ίδιος πως έχασε την βολή, τώρα θα εκτελέσει την δεύτερη. Θα στοχίσει και σε αυτήν. Μαζεύει ο Μητογλου. Για να δούμε. Σόρτς. Τρίποντο για τον, από τον Τολιόπουλο. Θα στοχίσει. Μαζεύει ο Μητογλου για δύο μέσα. 89-85. Ένα λεπτό δευτερόλεπτο και τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Κερδίζει τα σκάφη 89-85 τον Παναθηναϊκό στο πέμπτο παιχνίδι σε μια πολύ έτσι δραματική σειρά τελικών. Καθώς οι δύο ομάδες δεν καταφέρουν να κάνουν break στην έδρα του Ματουμάνου. Ήταν 5 παιχνίδια τα οποία προσέχεται να πάρα πολύ. Άμα πολύ δυναμές.
2: Η ώρα είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά αυτό το απόγευμα του Σαββάτου και ο Ολυμπιακός καταρχά το πρωτάθλημα στην Α1 του μπάσκετ, στο πρωτάθλημα μπάσκετ, κερδίζοντας τον τελικό των Παναθηναϊκών με 89-85 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κάνει το 3-2 στις νίκες και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καταρχά τον τίτλο. Φτάνει στους 16 τίτλους στην Basket League, στην Α1 του μπάσκετ. Βλέπουμε τώρα και τους αδελφούς Αγγελόπουλου να πανηγυρίζουν. Για πάμε λίγο στην ΕΡΤ να ακούσουμε τι λένε.
4: Γηπέδων του μπάσκετ. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που ήταν εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού σήμερα και ο Σάσα Βεζένκοφ.
2: Αγκαλιασμένοι είναι ο Χουάντσο με το Σάσα
4: Βεζένκοφ. Στέφεται και πρωταθλητής Ελλάδας. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου που είναι μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού Εγκίνα Ταμάν, ενώ βλέπουμε και μία ακόμα πολύ όμορφη στιγμή. Εβάν Φουρνιέ, ο άνθρωπος των τελικών με τον TJ Shorts. Αποστόλη, ο λόγος σε σένα.
5: Coach Παναθηναϊκός, try really hard in the second half to change the game, right?
6: First of all, I like to say that it was a great final series for the Greek basketball. I like to congratulate Olympiacos. Finally, is the winner. Anyway, is the winner. So, and I like to congratulate to my players. I'm proud to my players for the hustle they can put for against everybody in this series. Today the game was fair game, but unfortunately the first and the second game in Chef, so it was not like this. If it was like this, the first and second game, maybe it's the difference, the score was different. But anyway, now nobody will talk after 1 month about this. But Olympiacos is the champion now. I like to congratulate to them. I like to say thank you to all of our supporters. They love to Panathinaikos. They support to us every time, everywhere. And I think that now, after the fourth season in the EuroLeague, I believe that now they are proud of these guys for the hustle they can put against to everybody. But unfortunately, we lost the championship. Congratulations to Olympiacos.
4: Μπορείς να μεταφράσεις, Αποστόλη.
5: Ναι, ήθελα να κάνω και άλλες ερωτήσεις.
4: Δεν πειράζει, μπορείς
5: μάνα,
4: να καταλάβεις. Είναι φλάση, είναι έντεξη,
5: ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μια ένταση, Βαγγέλη, εδώ έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί, δυστυχώς δεν μπόρεσα να καταλάβω. Υπάρχουν φωνές. Αυτό να συνεχίσω όμως εγώ για να μεταφράσω. Ο κύριος Αταμάν πρώτα απ' όλα συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπε ότι ήταν μια εξαιρετική σειρά τελικών σε δύο σπουδαίες ομάδες, εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό που είπε είναι ότι αν τα πράγματα στα πρώτα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ ήταν διαφορετικά, ίσως να ήταν διαφορετική, ενώ συνεχίζει να υπάρχει ένταση. Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, έξω από τα αποδυτήρια είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Υπάρχει ένταση έξω από το αποδυτήριο του Παναθηναϊκού. Αλλά δυστυχώς ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, ο κ. Τρενταφύλλου, εκεί δεν μπορεί να μας μεταφέρει τι γίνεται. Αφήνουμε εμείς, ακούμε πάντα την ΕΡΤ. Έχουμε Κώστα Σαρδέλη στη θέση του στα δημοσιογραφικά. Τι είπε, είπε για εξαιρετική σειρά ο Μιχάλη, σειρά τελικών ο Αταμάν.
3: Έτσι ακριβώς. Ο Αταμάν, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στους παίχτες του για την προσπάθεια που έκαναν και στα πέντε παιχνίδια. Ενώ εδώ βλέπουμε τον Άλεκ Πίτερς στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο.
4: Υπάρχουν καταγγελίες από τον Παναθηναϊκό. Δεν το είδαμε προσωπικά. Ισχυρίζεται ο Παναθηναϊκός ότι υπάρχει βίντεο ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει χτυπήσει με γροθιά τον Κέντρικ Ναν. Και ο Λεσόρ ήταν εκτός εαυτού, προσπαθούσε να επιστρέψει από τη φυσούνα πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Ακούσαμε τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Το λόγο έχει πάλι ο Αποστόλης Τριανταφύλου και οι δύο συνάδελφοι είναι στη φυσούνα των αποδυτηρίων.
5: Εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, γυρίζει.
4: Ακουστήκατε και οι δύο, ναι.
5: Γυρίζει ο κύριος Αταμάν, προφανώς θέλει να μου πει κάτι.
2: Όπα, πάμε, συνεχίζουμε με έρθει.
7: Ο Τάρι Τζος came to locker room and he hit Kendrick Nunn on the locker room. Okay, now my players are waiting to him. Is that fair? What happened in the Greek basketball now? It's not fair because we accept to lose. What is fucking this Tarik Jones? Come to locker room. Kendrick Nunn is injured now. He came to our locker room to hit him. What is this? What is this? Let's to play basketball.
5: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Αταμάν, νομίζω το καταλάβαμε όλοι, ότι ο Ταρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού αυτά, είπε ο κύριος Αταμάν. Χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος, για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι, αφού συνεχάρει τον Ολυμπιακό, είπε ότι οι παίκτες του προσπάθησαν πάρα πολύ και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα η οποία τα βάζει με όλους και δεν φοβάται κανένα. Αυτά θυμάμαι τώρα, Βαγγέλη, αν...
4: Ζητάει το λόγο και ο Λεωνίδας Μενεγάκης.
2: Πάμε,
4: Απόστολε,
7: είμαι κοντά στον Κέντρικ Ναν. Κέντρικ, can you confirm what we hear that Tyreek Jones give a punch to you? Do you want to make a comment about what we hear? Tyreek Jones give a punch to you.
8: Why you got the mic in my face, bro?
2: Πάρ' το μικρόφωνο από εδώ τώρα. Πάσε παρακαλώ.
7: Panathinaikos said that Tyreek Jones give you a punch. Is that true? Δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση.
4: Άκουσα ότι προσπάθησε να πάρεις δήλωση από τον Κέντρικ Ναν, Λεωνίδα Μενεγάκη, αν του έριξε μπουνιά ο Tyreek Jones και σου είπε ότι δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση.
7: Ναι, γιατί βάζω το μικρόφωνο εδώ κοντά του. Μάλιστα. Που έκανε αυτή την ερώτηση.
4: Ωραία, εσείς συνεχίζετε το ρεπορτάζ, εμείς έχουμε εικόνες από τον αγωνιστικό χώρο.
2: Ακούτε τι γίνεται στα αποδυτήρια που υπήρξε ένταση, γιατί κατήγγειλαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι ο Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Ναν.
4: Που μας μεταφέρανε οι δύο συνάδελφοι. Είχε δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και επίσης είχε δώσει συγχαρητήρια στη δική του ομάδα, στους παίκτες του, για την υπερπροσπάθεια που έκαναν σε όλα τα μάτς και απόψε. Τώρα ο Τόμας Γουόκα πηγαίνει προς τα πολιτεία, όπως και
3: αυτό που ουσιαστικά είπε ο κότς του Παναθηναϊκού τη δεύτερη φορά που ζήτησε το λόγο είναι ότι εμείς παραδεχτήκαμε, είπε χαρακτηριστικά, ότι χάσαμε και ότι ο Ολυμπιακός είναι δίκαιος νικητής. Ο Τζόνς τι ακριβώς κάνει? Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ. Αυτά ήταν τα λόγια του Τούρκου τεχνικού που ήταν εν εξάλλου.
2: Μάλιστα. Κώστα Σαρδέλη, είσαι στη θέση σου. Κώστα Σαρδέλη.
9: Ναι, Δημήτρη, ναι.
2: Είσαι στη θέση σου. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχουμε ηρεμία, δεν έχουμε κάτι.
9: Όχι, εντός του αγωνιστικού χώρου και περιμετρικά δεν υπάρχει κάποια ένταση. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν προσπαθήσει.
2: Περιμένουν την απονομή. Έλα, Μιχάλη. Περίμενε, Κώστα, πάμε.
3: Επειδή η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στα αποδυτήρια, δεν ξέρω αν ο Κώστας μπορεί να μετακινηθεί.
2: Όχι, καλύτερα εκεί στη θέση του για, για την απονομή, γιατί δεν μπορεί να φτάσει στην άλλη μεριά που είναι τα αποδυτήρια, δεν θα μπορέσει να περάσει.
3: Okay.
2: Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, ακούτε πάντα τον Real FM. Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ελλάδος 89-85 τον Παναθηναϊκό στον 5ο τελικό 3-2 στις νίκες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 16ος τίτλος για τους Ερυθρόλευκους. Περιμένουμε την απονομή. Ένταση είχαμε στο τέλος τα αποδυτήρια, έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κάνει ακόμα δήλωση ο κύριος Μπαρτζόκας για το flash interview όπως έκανε ο κύριος Αταμάν. Για πάμε.
10: Jones, εδώ στη Φυσούνα, όπου βέβαια τα πνεύματα είναι οξυμένα, δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Αυτό λέει ο Φρανκίσκος Αλβέρτς, αυτό λέει και ο διευθυντής της ΚΑΕ, ο κύριος Αρώνης. Γενικότερα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν χαλάσει εδώ, με τον Παναθηναϊκό να κάνει αυτές τις καταγγελίες ότι ο Tyreek Jones χτύπησε τον Kendrick Nunn, κάτι που πάντως σε μένα προσωπικά δεν επιβεβαίωσε ο ίδιος. Δεν έκανε καμία δήλωση, δεν το διέψευσε ούτε το επιβεβαίωσε.
4: Προσπάθησες δύο φορές να πάρεις δήλωση από τον Kendrick Nunn, σε ακούσαμε, Λεωνίδα, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο σου. Εδώ είναι το βαρύτιμο τρόπαιο.
2: Να πούμε κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι επειδή η ΕΡΤ τηλεοπτικά έχει τα δικαιώματα, γι' αυτό μπορεί και είναι στα αποδυτήρια και εμείς συνδεόμαστε με την ΕΡΤ για να μεταφέρουμε ό,τι γίνεται εκεί. Θύμισε μας και πάλι, Μιχάλη Φουστέρη, τι είπε ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε εκτός από το επεισόδιο για το αγωνιστικό.
3: Ο Αταμάν έσπευσε έξαλλος να ζητήσει το λόγο από τη δημόσια τηλεόραση και να πει ότι εμείς παραδεχτήκαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής, είναι ο πρωταθλητής. Όμως τι ακριβώς κάνει ο Tyreek Jones? Βεβαίως χρησιμοποίησε και σκληρές εκφράσεις, τις οποίες δεν μεταφέρουμε βεβαίως στο ραδιοφωνικό αέρα.
2: Παραδέχτηκε ότι έγινε μια πολύ καλή σειρά αγώνων. Εξελίχθηκε μια πολύ καλή σειρά αγώνων.
3: Αλλά καυτηρίασε την συμπεριφορά του Tyreek Jones και είπε στο τέλος: αφήστε μας επιτέλους να παίξουμε μπάσκετ.
2: Μάλιστα. Κώστα Σαρδέλη στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι τα πράγματα, είναι ήρεμα. Ετοιμάζονται για την απονομή, έτσι δεν είναι?
9: Έτσι είναι, Δημήτρη. Τώρα περνάνε μπροστά από του κύριου Ολυμπιακού ο κύριο Μπαρτζόκα, ο κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Πέρασε νωρίτερα και ο Tyreek Jones, ο οποίο αποκρώθηκε, ο Νίκολα Μιλουτίνο. Όλοι οι παίκτε του Ολυμπιακού τώρα πηγαίνουν προ τα αποδυτήρια για να ετοιμαστούν για την απονομή.
2: Ωραία, σε λίγο η απονομή. Περιμένουμε και τη δήλωση του Μπαρτζόκα. Πάμε για. Έχουμε διαφήμιση, να συνοηθούμε στον αέρα. Υπάρχει διαφήμιση? Πάμε να ακούσουμε μια διαφήμιση, παρακαλώ.
11: Real FM. Εσαι ποιον λέγεται, παρακαλώ?
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πια κάνω.
15: Κι άλλο.
14: Βάζω.
15: Βάζω.
14: Στο κεφάλι.
15: Το κεφάλι.
14: Κατεβάζω.
15: Κατεβάζω.
14: Φτιάχνω τα χέρια μου.
15: Φτιάχνω τα χέρια.
14: Και σηκώνω ψηλά.
16: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
17: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Υπάρχει μεγάλη ένταση στα ποδητήρια. Πάμε, γιατί υπάρχει δημιουργία μέσα στα ποδητήρια.
4: Για να ηρεμήσουν τα πράγματα στο γήπεδο. Περιμένει ο κόσμος την απονομή του τροπέου στον Ολυμπιακό.
2: Στα ποδητήρια.
4: Ο Εβάν Φουρνιέ έχει 22 πόντους.
2: Από το. Εκεί που είναι η είσοδος των αποδητηρίων του Παναθηναϊκού υπάρχει δημιουργία για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Περιμένουμε τον κύριο Μπαρτζόκα να κάνει τη δήλωση. Μιχάλη, αφήνουμε λίγο την έρτα από κάτω. Μιχάλη, στο T-Centers, όμως εκεί που ήταν ο κόσμος του Παναθηναϊκού, παρά την απώλεια του τίτλου.
3: Παρά την απώλεια του τίτλου, ο κόσμος του Παναθηναϊκού φόραξε συνθήματα για την ομάδα, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της ιδίως στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξύπνησε αργά, αν θες την άποψή μου, Δημήτρη. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει και είχε πάρει μεγάλη διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 20 πόντους. Ωστόσο, προς το τέλος της τρίτης περίοδου και κυρίως την τέταρτη, η αντίδραση των πρασίνων ήταν μεγάλη. Κατάφεραν να φτάσουν τη διαφορά στους 4 πόντους, αλλά στο τέλος έμεινε το 89-85.
2: Αργότερα τα σχόλια, Μιχάλη Φουστερή. Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει η ατμόσφαιρα στο T-Center από τους 15.000 φίλους του Παναθηναϊκού που είναι εκεί και παρά την απώλεια του τίτλου τραγουδούν για την ομάδα τους και παρά την στεναχώρια τους. Τώρα πάμε πάλι πρώτα στην ΕΡΤ να δούμε τι μεταδίδει.
4: Τελικού στα αποδυτήρια, εξού και οι καταγγελίες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες και το τεχνικό team του Ολυμπιακού είναι στα αποδυτήρια για να φορέσουν τα φανελάκια.
2: Σε αναμονή των δηλώσεων του κυρίου Μπαρτζόκα, γιατί θα πρέπει να κάνει και τη δήλωση ο κύριος Μπαρτζόκας. Εικόνα από τα αποδυτήρια, πάμε να ακούμε τον ήχο.
4: Ο Μιλουτίνοφ με το κινητό του Tyson Ward και αυτός παίκτης κλειδί στους τελικούς που αγωνίστηκε. Ο Βεζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου επίσης ασχολούνται με το κινητό τους, το ίδιο και ο Tyreek Jones. Ο Εβάν Φουρνιέ με το παιδί του. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που έχουμε από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Τελευταία φορά που είχαμε 5 τελικούς χωρίς break, με τις έδρες να κυριαρχούν, πάλι το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα την πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, τώρα ενώ περιμένουμε απονομή, περιμένουμε δήλωση Μπαρτζόκα, περιμένουμε ρεπορτάζ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ώρα είναι 8:29. Τίτλοι ειδήσεων, Κασιανή Βραχά και σε λίγο πάλι μαζί.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Διασκέδασης μαζί μας. Πόντους παρακαλώ πρώτα από τον Μιχάλη Φουστερή.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Βεζένκοφ είχε 19 πόντους, ο Παπανικολάου 4, ο Μιλουτίνοφ 14, ο Φουρνιέ 22. Ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν και από τους καταλυτικούς για την νίκη της ομάδας του μαζί με τον Βεζένκοφ. Ο Γουόρντ είχε 8, ο Πίτερς είχε 9, ο Τζόζεφ είχε 7. Και ο Τζόουνς, ο οποίος κιόλας αποβλήθηκε, είχε 4. Για τον Παναθηναϊκό έχει κάνει τρομερό παιχνίδι ο Τολιόπουλος με 21 πόντους, με 3 στα 3 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 6 στις 6 βολές.
1: Ξαναλέω, αδικημένος ο Τολιόπουλος, θα τα πούμε αργότερα. Μιχάλη, αδικημένος πολύ, συνεχίζεις.
2: Ο Όσμαν είχε 12, ο Χέις Ντέιβις είχε 6, ο Ναν σε ριχά νερά 10, ο Λεσόρ επίσης 10, ο Σόρτς είχε 14 και ο Γκραντ είχε 3 με 1 τρίποντο. Είναι ξεκάθαρο ότι τα μεγάλα του Παναθηναϊκού υστέρησαν, ιδίως ο Ναν, ο οποίος κιόλας με την συμπεριφορά του προκάλεσε την αποβολή του, αφήνοντας την ομάδα του σε κρίσιμο σημείο εκτός των υπηρεσιών του.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να αναμονή της τελετής απονομής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Real FM. Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Real FM. Στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτα εικόνα από τα αποδυτήρια, να ακούσουμε ήχο από την ΕΡΤ.
7: Δικό του πάρτι. Ο Ολυμπιακός που από χθες το βράδυ βεβαίως πανηγυρίζει και για την κατάκτηση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από την ομάδα Πόλο των γυναικών. Ο Ολυμπιακός που φτάνει συνολικά τους 348 τίτλους στα πιο δημοφιλή ομαδικά σπορ και έχει γίνει ο πλέον πολυνίκης πολυαθλητικός σύλλογος στη
1: Γυρία.
7: Μια
1: που λέει Ήπειρο. Για τον Ολυμπιακό στο πόλο των γυναικών αυτή την ώρα, 2 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο, στην τρίτη τέταρτη θέση στο μικρό τελικό του Champions League στο πόλο των ανδρών. Φερετσβάρος Ολυμπιακός είναι 9-9, 5-4 προηγήθηκε στο πρώτο 8 λεπτό η ουγγρική ομάδα, 4-5 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, 9-9 θέλει, προηγείται ο Ολυμπιακός, θέλει 2 λεπτά, για να, μάλλον 1 λεπτό θέλει για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Είναι ο αγώνας για την τρίτη τέταρτη θέση. Κώστας Αρδέλη, μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι ο κόσμος, περιμένει απονομή, έτσι δεν είναι?
8: Ανυπομονούν πώς και πώς. Ναι, Δημήτρη, έχει ανυπομονή ο κόσμος πώς και πώς. Ανυπομονή να δει τους παίκτες του Ολυμπιακού να μπαίνουν ένας-ένας μέσα στο παρκέ, να πάρουν σειρά πάνω στην ειδική εξέδρα στο πάτωμα το οποίο έχει στηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Να πούμε ότι έχουν μπει μέσα στο παρκέ το τρόπαιο, τα μετάλλια και το βραβείο του MVP.
1: Ωραία, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, Κώστα Σαρδέλη. Φερετσβάρος Ολυμπιακός ημίχρονο για την τρίτη τέταρτη θέση στο Champions League των ανδρών, αυτή την ώρα στην Μάλτα, όπου ολοκληρώνεται σήμερα το Final Four για το Champions League των ανδρών. 9-9 η Φερετσβάρος με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού. Διαφήμιση και επιστρέφουμε εδώ στον Real FM.
0: Real FM.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
14: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε αναμονή της απονομής στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του 16ου τίτλου του στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Πριν από λίγο στα αποδυτήρια, ο φροντιστής της ομάδας του Ολυμπιακού μοίραζε τα μπλουζάκια που πάνω θα γράφουν ο πρωταθλητής Ελλάδος στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Σαρδέλης είναι στη θέση του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για την ένταση που υπήρξε νωρίτερα, είπαμε ότι υπήρχε καταγγελία από τον Παναθηναϊκό ότι ο Τζόνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε με γροθιά τον Ναν. Υπήρχαν και οι δηλώσεις του κυρίου Αταμάν. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα δηλώσεις από κανέναν από τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είμαστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Θυμίζω πάντα ότι μαζί μας είναι η Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Μιχάλης Φουστέρης με τον Δημήτρη Σταυρακάκη είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Λάσκαρης Αγοραστός, Κατερίνα Βουτσά, Γιώργος Δαβαρίνος, Μαρία Χριστοδούλου έχουν επιμεληθεί ταχυτικά. Αργότερα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ από την Μάλτα για την κατάκτηση από τα κορίτσια του Ολυμπιακού του Champions League στο πόλο των γυναικών. Στο πόλο των ανδρών, αυτή την ώρα στο ημίχρονο, για την τρίτη, τέταρτη θέση, στο μικρό τελικό, πάντα στη Μάλτα Champions League. Αλλά οι άντρες είναι 9-9 με την Φέρετς Βάρος. Στις 10 είναι ο τελικός Μπαρτσελονέτα Προ Ρέκο. Είμαστε τιμή. Μπορούμε να ακούσουμε τώρα κοντρά στην αισθημάτων. Σας είπα ότι υπήρχε ο κόσμος στο T-Center. Είναι τώρα ο Μπαρτζόκας.
2: Θα μιλήσει στους παίκτες του.
1: Θα μιλήσει στους παίκτες. Όχι, βγήκε, πάει, είναι μέσα. Πάμε σύνδεση με ΕΡΤ, παρακαλώ. Και
2: στο διάδρομο των αποδυτηρίων.
1: Όχι, δεν έχουμε ακόμα κάτι. Πάμε για κοντρά στην αισθημάτων. Είπα ότι στο T-Center, εκεί λοιπόν, στο T-Center, όπου ο κόσμος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, απογοητευμένος μεν, αλλά για την απώλεια του τίτλου, αλλά φώναζε: εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει.

0: Αυτά λοιπόν. Ακούσαμε τι γίνονταν στο T-Center παρά την απώλεια του τίτλου από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Κοντρά συναισθημάτων λοιπόν, τη Σέντερ και Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι εικόνες που έρχονται από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια έχουν φορέσει τα φανελάκια που γράφει πρωταθλητής, 16ος τίτλος. Μιχάλη, έχεις κάτι?
1: Όχι, περιμένουμε τον παίκτη του Παναθηναϊκού, είναι κλεισμένοι στα αποδυτήρια, υπάρχει αυτή η επίσημη καταγγελία.
0: Η δημιουργία μπροστά.
1: Υπάρχει δημιουργία η οποία έχει αποκλείσει τον χώρο. Η κατάσταση ξέφυγε, είναι όντως μια λυπηρή στιγμή. Ήταν μια σειρά η οποία γενικότερα είχε και καταστάσεις εκτός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ. Είναι από αυτά που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Κατά τα άλλα, οι δύο ομάδες νομίζω ότι σε πέντε παιχνίδια έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, αποζημίωσαν τους φίλους τους. Αλλά πλέον τα πράγματα έχουν οδηγηθεί, έχουμε δει τι έχει γίνει. Περιμένουμε την απονομή του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, περιμένουμε απονομή και δηλώσεις. Μέχρι τότε πάμε και πάλι για ακόμη ένα διαφημιστικό πακέτο εδώ από τον Real FM και γυρίζουμε σε λίγο πάλι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Αύριο στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Αύριο στη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Όπως μετέδωσε πριν από λίγο η ΕΡΤ, θα κάνει μήνυση ο Παναθηναϊκός στο Tyreek Jones και ο Ολυμπιακός θα κάνει μήνυση στον Ναν. Για την Μιχάλη υπάρχει αναρτήσεις σε ιστοσελίδες για επεισόδια παιχτών του Παναθηναϊκού με τις δημιουργίες που είχαν μπει στα αποδυτήρια για να ηρεμήσει εκεί η κατάσταση,
1: ναι,
0: ότι ήρθαν στα χέρια.
1: Αυτό το εξηγούν ότι όταν ο Τζόουνς χτύπησε τον Ναν,
0: ναι,
1: κινήθηκαν προς τον παίχτη του Ολυμπιακού οι παίχτες του Παναθηναϊκού και για να ζητήσουν τα αρέστα, να το πω έτσι, αλλά και για να προστατέψουν, ναι, το συμπαίκτη τους. Εκεί, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγείλει ο Παναθηναϊκός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με αστυνομικούς.
0: Ναι.
1: Λέγεται ότι υπάρχουν και συμπλοκές. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε μπροστά.
0: Δεν είμαστε μπροστά, αλλά σίγουρα θα είχε κάτι προξήματα. Όμως, αν μπαίνει μπροστά η δημιουργία, σίγουρα πέφτουν προξήματα. Έλα, τι έχουμε. Πάμε στον Μπαρτζόκα. Ναι, για πάμε. Πάμε στην ΕΡΤ. Σε λίγο λέει. Μπορούμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ.
7: Γιάννη Ιωαννίδη και Ντούσαν Ιφκοβιτς. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως.
8: Κότσο Βαγγέλης, και βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι είσαι ο κορυφαίος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Επισφραγίζεται η φετινή σεζόν εκτός από την Ευρωλίγκα και με το εγχώριο πρωτάθλημα. Πες μας τις πρώτες σου σκέψεις για το επίτευγμα το τελευταίο.
9: Καταρχήν, δεν μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί. Πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγα από τον μεγάλο στόχο μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, απλώς στην ευρικότητα. Και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή σαν Ολυμπιακός, και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές τις καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
7: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδικοι στην εξέλιξη?
9: 100%. Αν είναι δηλαδή τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μίλαγα για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια κατάσταση, που δεν είναι στο μυαλό τους τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει. Εννοώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο ανέβαινε. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά ελέγξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Στο τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση, είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει τη χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
7: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
9: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες αυτή τη στιγμή. Όλοι οι παίκτες μας αξίζουν. Ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες. Τους αγαπώ όλους. Αυτοί έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
7: Είχε τη δυσκολία του, όπως και στο παρελθόν, το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
9: Πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ενστίκτου, γιατί όλοι είναι όλοι καλοί παίκτες. Όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις, όμως φυσικά και ο κόουτς Αδαμάν το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παιχταρά σαν τον Κόρνεν Γκόμεθ έξω, γιατί αυτές ήταν οι ανάγκες των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά, πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
10: Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να σκεφτεί να μην συνεχίσει?
9: Αν προσωποποιήσουμε τώρα το τι σκέφτομαι εγώ, γιατί είναι το μεγαλύτερο λάθος. Είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μέσα στον Ολυμπιακό.
10: Και η πρόκληση του καινούριου σεφ που έχετε μπροστά σας.
9: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο και πρέπει να είναι νικηφόρο.
10: Βαγγέλη.
11: Ευχαριστώ, Λεωνίδα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος. Κάτσε να ακούσουμε ακόμα λίγο τι λένε.
10: Έχουν φορεθεί μπλουζάκια, το είδατε, Ολυμπιακό.
0: Ναι, φοράνε τα μπλουζάκια, το έχουμε πει. Εντάξει.
11: Έχω ενημέρωση κι εγώ.
0: Λοιπόν, χαμήλωσε την ΕΡΤ. Λοιπόν, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι.
1: Ετοιμάζονται να βγουν στην απονομή.
0: Ο Κώστας είναι στην Σταρδέλης, είναι στο Ειρήνης και Φιλίας. Εγώ να σας πω τι μεταδίδει τώρα. Βλέπω εδώ η ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Το Earth Sports, μεγάλη ένταση και παρουσία ΜΑΤ στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, πρόθεση για μηνύσεις και από τις δύο ομάδες. Είχε μπει μέσα μία δημιουργία της η ΜΕΤ για να μπορέσει να ηρεμήσει η κατάσταση εκεί στα αποδυτήρια μπροστά του Παναθηναϊκού. Πολύ έντονη κατάσταση επικράτησε στο ΣΕΦ μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού, με τα ΜΑΤ να παρεμβαίνουν στους ανθρώπους των δύο ομάδων, κάνουν λόγο για μηνύσεις. Βλέπω και την εικόνα. Εντάξει, αναγκάστηκαν να μπουν οι δημιουργίες μέσα, μία δημιουργία και άλλη μία στη συνέχεια, για να ηρεμήσει εκεί η κατάσταση, γιατί είχε εκτραχηθεί μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού ότι ο Τζόνς πήγε στα αποδυτήρια και χτύπησε με κλωθιά τον Αν, κάτι που είπε και ο κύριος Αταμάν, ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Σε λίγο θα αρχίσει η απονομή για τον Ολυμπιακό. Βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα και το
1: ιδιοκτήτες
0: staff, και το staff και το τεχνικό επιτελείο και το staff. Κώστα Σαρδέλη ξεκίνησε, έτσι δεν είναι? Έχει ξεκινήσει Κώστα. Κώστα Σαρδέλη. Ναι, λίγο αν μπορείς πάλι να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε. Τώρα αποθέωνε το Μαρτζόκας.
12: Αποθέωνεται ο Μπαρτζόκας, αποθέωθηκαν λίγο νωρίτερα οι κύριοι Αγγελόπουλοι. Τώρα πάει και ο προπονητής του Ολυμπιακού να παραλάβει καθώς και τη σειρά του το δικό του μετάλλιο. Και ακούτε, μπορείτε να ακούσετε, σίγουρα περνάει ο ήχος από τον κόσμο του Ολυμπιακού που αποθεώνει τον coach B, όπως τον φωνάζουν πολύ, έτσι με το παρατσούκλι του, ο οποίος ανταποδίδει και αυτός με τη σειρά του.
0: Όταν γίνει απονομία τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, είναι και ο πρόεδρος

0: για την απονομή, το σχόλιο σου για τον τεχνικό, για τον τελικό.
1: Ο Ολυμπιακός είναι ο δίκαιος πρωταθλητής για τη φετινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από μια ονειρική σεζόν, κατάφερε μετά από προσπάθειες να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που θεωρώ ότι ήταν ο μεγάλος του στόχος, χωρίς όμως οι άνθρωποι του να υποβαθμίζουν την προσπάθεια που θα έκαναν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάντα υπάρχει κίνητρο όταν παίζουν με τον Παναθηναϊκό και πάντα όταν διακυβεύεται ένας τίτλος όπως είναι ο κορυφαίος στη τάξη στη χώρα μας.
0: Έχει Βεζέκοφ, πάμε να ακούσουμε Βεζέκοφ.
2: Αυτού Ολυμπιακού στην κεντρική σάλα του γηπέδου. Όσοι έρχονται παίρνουν τα μετάλλια τους.
0: Όχι,
2: και
0: έχει
2: τη θέση τους. Δίπλα στο πόντιουμ ή και
0: δεν πειράζει, συνεχίζεις Μιχάλη μου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η ονειρική περίοδος για τον Ολυμπιακό, που μετά από την κορυφή της Ευρώπης κατακτά και την κορυφή της Ελλάδας, 100% του αξίζει του Ολυμπιακού, παρά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Λένε μάλιστα ότι η αξία του δεύτερου δίνει ακόμα μεγαλύτερη έγκλη στον πρώτο, και έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε μέχρι τέλους, το δείχνει άλλωστε και η σειρά που πήγε σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε τις περισσότερες λύσεις, το περισσότερο βάθος, είχε τον καλύτερο συγχρονισμό, παίχτης με προσωπικότητα, δεν το συζητάμε αυτό. Στα δύσκολα μίλησε ο Φουρνιέ, μίλησε ο Βεζέκοφ.
0: Και σήμερα πάντα ο Γιώργος δεν είχε τον Ντόρσεϊ, βρέθηκαν άλλοι παίχτες να κάνουν.
1: Ακριβώς. Και σήμερα δεν είχε τον Ντόρσεϊ. Βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Σλούκα, δεν είχε τον Ρογκαβόπουλο, δεν είχε τον Χουάν Σερνάν Γκόμεθ. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πανάξια στέφεται πρωταθλητής. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας νομίζω ότι είναι και μια μεγάλη δικαίωση για τον προπονητή του Ολυμπιακού, και θεωρώ ότι η ανανέωση του συμβολίου του με τον Ολυμπιακό είναι πλέον θέμα χρόνου, είναι μάλλον τυπική διαδικασία, αφού οι αδερφοί Αγγελόπουλοι αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του το χτίσιμο, τη δημιουργία αυτής της ομάδας που κατάφερε μέσα στην ίδια χρονιά να κατακτήσει τις δύο κορυφές της χώρας μας, αλλά φυσικά και της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλετε τη γνώμη, γιατί πρέπει να πούμε και δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις από τον ιδιοκτήτη, από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει αποδείξει βεβαίως ότι αγαπά την ομάδα, ότι δίνει πολλά χρήματα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάρει αποφάσεις για το ποιοι θα μείνουν.
0: Το ερωτηματικό είναι αν θα μείνει τώρα ο κύριος,
1: αν θα μείνει ο Εργκίν Αταμάν. Το προηγούμενο διάστημα, ναι, το προηγούμενο διάστημα έχουν λεχθεί διάφορα για το αν ο προπονητής θα παραμείνει ή όχι. Ο Αταμάν, ο οποίος θεωρητικά έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Ο ίδιος είχε δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, εγώ θα φύγω. Η Ευρωλίγκα χάθηκε και μάλιστα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να μπει ούτε στο Final Four που έγινε στην έδρα του, στο Telecom Center. Αυτό νομίζω ότι είναι που πονάει περισσότερο.
0: Βάλε μια ανατελεία να πω εγώ, ναι, όπως διαβάζω τώρα, ο Ολυμπιακός προτίθεται να καταθέσει μηνύσεις σε Νάν και Λεσόρ για αυτά που έγιναν στα αποδυτήρια, ενώ για την ένταση, ενώ οι ερυθρόλευκοι καταγγέλουν πως ο Γάλλος σέντερ, ο Λεσόρ, χτύπησε αστυνομικό. Εκεί στα τζαντζαρίσματα με τις ασπίδες, κάτι μπορεί να έφυγε.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχεις αντιμετωπίσει ποτέ εσύ αυτά, Μιχάλη μου.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
1: όχι.
0: Κάτι εκεί μπροστά, ξέρεις, εκεί δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Συνορίστρα.
0: Η δημιουργία τώρα δεν καταλαβαίνει. Εκεί μπορεί να πέσει το
1: να πώς
0: το
1: λέμε. Το
0: όχι, να πέσει τον γκλόπ ή το θυμιατήρι. Λοιπόν, ολοκληρώνω για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σωστές τοποθετήσεις σου, Μιχάλη Φουστέρη.
1: Λοιπόν, λέμε για τον Παναθηναϊκό, για την Εργκίν Αταμάν, θα κριθεί το μέλλον του τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα αργήσει να πάρει αποφάσεις. Ήδη έχουν ακουστεί ονόματα για την αντικατάστασή του. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει το σενάριο της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από πολλά χρόνια.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις

0: φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Την εκτίμηση ότι μπορεί να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό και βεβαίως θα πρέπει να μάθουμε άμεσα και τι λέει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, που στο τέλος της ημέρας είναι εκείνος που πληρώνει και άρα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόστερ, ο Παναθηναϊκός έχει ένα πανάκριβο ρόστερ, αλλά νομίζω ότι και ενίσχυση χρειάζεται, αλλά ίσως και ένα ξεσκαρτάρισμα.
2: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα πάμε σε ΕΡΤ, είναι έτοιμη για την απονομή. Πάμε στην ΕΡΤ, το κύριο Σομέλης, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, θα κάνει την απονομή στον, λογικά στον αρχηγό και στον, στον Κώστα Παπανικολάου και στους προέδρους. Έλα, MVP ο Φουρνιέ, για πάμε, ο Ρετζιάς κάνει την απονομή.
3: MVP εννοείται, ποιος άλλος, ο Εβάν Φουρνιέ. Ανέβασε το σκοράρισμά του από τους 12,5 πόντους στους 23 στους τελικούς και βεβαίως ήταν και ο MVP του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας πανευτυχής, η πρόεδρη του Ολυμπιακού το ίδιο. Η φετινή χρονιά λοιπόν είναι για την μεγάλη ομάδα του Πειραιά μια χρονιά δικαίωσης και εξηλαίωσης. Για τον Ολυμπιακό που επέστρεψε στον ευρωπαϊκό θρόνο και παρέμεινε.
2: Έγινε η απονομή, πάμε με φυσικό ήχο από τον Κώστα Σαρδέλη. Ο Παπανικολάου κρατάει το κύπελο, έτοιμοι παίκτες του Ολυμπιακού να το σηκώσουν όλοι μαζί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ακούμε

σηκώνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας μέσα σε αποθέωση το κύπελο μαζί με τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Η ομάδα είναι περικυκλωμένη από τον κόσμο μέσα στον αγωνιστικό χώρο του ΣΕΦ και φυσικά και στις κερκίδες ο κόσμος είναι εκεί. Ακούτε τι γίνεται, ο ήχος τα λέει όλα.

0: προπονητή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Μάικο Φουντεδάκης. Λέει, είπε ένα-ένα τα ονόματα της ομάδας του Ολυμπιακού, των παιχτών του Ολυμπιακού, σε αυτή την πανηγυρική ωραία ατμόσφαιρα που γίνεται η απονομή του κυπέλου, 16ου κυπέλου για το πρωτάθλημα της Basket League στην ιστορία των Ερυθρολεύκων. Ωραίες στιγμές, όπως τις ακούτε, ακούτε τον ήχο από την αποθέωση που γνωρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για αυτή την κατάκτηση, για την νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτό το 89-85 που κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό και με 3-2 νίκες πήρε τον τίτλο. Τώρα, πριν περάσουμε σε διαφήμιση, έχουμε, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν οι δηλώσεις, να σας πω εγώ τι γίνεται στο Πόλο, μικρός τελικός για το Champions League των ανδρών στη Μάλτα. Η Φερεντσβάρος προηγείται 14-13 του Ολυμπιακού, θέλει 5 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αύριο στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των όπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Αύριο στη Real News.
3: Τον MVP του αγώνα και τον τελικό Εβάν Φουρνιέ. Τον ακούμε.
4: Yeah, I'm just happy we won, man. To finish the season on a high note. To win the, you know, the two big major titles. We only lost the cup this year. It was a great season for us.
5: Ήταν μια σπουδαία χρονιά, μας λέει, για το πώς ένιωσε μπροστά σε αυτό το κοινό πανηγυρίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή. Κατακτήσαμε τους δύο βασικούς μας στόχους, που ήταν φυσικά η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Ελλάδας. And I think the story goes on for you and the team in the next year.
4: Let me enjoy my summer as a champion.
5: When? Where?
4: Many places. I'm gonna travel.
5: We're gonna inform the fans to wait for you.
4: Yeah. I'm gonna do a little tour, you know, in the islands, and after that we'll see. But first, let me enjoy my summer.
5: Για το τι επακολουθεί, λέει, αφήστε με να απολαύσω το καλοκαίρι μου. Ακολουθεί μια σεζόν στα ελληνικά νησιά. Του είπαμε να μας προαναγγείλει το πού είναι αυτό, ώστε το κοινό του που τον λάτρεψε να τον υποδεχτεί και να κάνουν μαζί όλα αυτά μέσα από το Instagram και όλα αυτά, συνταγές που ζητάει ή οτιδήποτε, αλλά επιμένει να απολαύσει το καλοκαίρι του. But of course the summer is a holy summer for everybody, even after so hard work. It was a hard work all those months.
4: Yeah, honestly, I didn't think it would have been that hard to refocus after winning the EuroLeague. you know, you give everything you have, you win the EuroLeague, and then you have to go and play extremely hard games against Panathinaikos for final games. It's mentally, it was very challenging. I'm really tired.
5: Thank you very much. Thank Congratulations. Μας είπε ότι ήταν πολύ ψυχοφθόρο, ήταν πολύ, δεν το περίμενα τόσο δύσκολο μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας να μπορέσουν να ξανασετάρουν τους εαυτούς τους σε ένα mood, σε μια διάθεση, σε μια κατάσταση διεκδίκηση του πρωταθλήματος απέναντι στο Παναθηναϊκό που ήταν ένας σκληρός αντίπαλος. Έτσι λοιπόν ένιωσε ο Εβαν Φουρνιέ για αυτή την προσπάθεια του Ολυμπιακού στους ελληνικούς τελικούς.
6: Ωραία, θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ μετά τον MVP του Ολυμπιακού.
0: Σε λίγο και άλλο ρεπορτάζ θα έχουμε ο Κώστας Σαρδέλης στην θέση του. Κώστα,
7: ναι, Δημήτρη,
0: τι
7: ναι,
0: γίνεται εκεί, τώρα έχουν ο κόσμος... Οπα, κάτσε γιατί θα πάμε πάλι σε ρεπορτάζ.
7: Έχουν μπει...
0: Έλα, πάμε Κώστα.
7: Έχουν μπει όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού μέσα στον αγωνιστικό χώρο και φωνάζουν συνθήματα αυτοί που είναι εντός αγωνιστικού χώρου προς αυτούς που είναι στις εξέδρες, που έχουν παραμείνει στις εξέδρες. Είναι λιγοστοί αυτοί. Περισσότερος κόσμος έχει αποχωρήσει από το στάδιο Ειρήνης και Ευηλίας. Θα κατευθυνθεί, θα κατηφορήσει προς Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο και τα μέρη για να συνεχίσουν τα πανηγύρια. Οι παίκτες έχουν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, έχουν αποσυρθεί προς τα αποδυτήρια για να γιορτάσουν κι αυτοί με τη σειρά του στην κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται τα πανηγύρια και όπως είπαμε και προηγουμένως θα μεταφερθούν και εκτός σταδίου ειρήνης και φιλίας.
0: Κώστα, να σε παρακαλέσω, φεύγεις από τη θέση σου εκεί, κλείνεις. Ό,τι άλλο έχεις, αν βγει κάτι, εμείς πάντα θα έχουμε σύνδεση με την ΕΡΤ για δηλώσεις. Απ' έξω από το γήπεδο, αν εκεί έχει κόσμο συγκεντρωμένο, να κάνουμε ακόμα μια σύνδεση πριν το κλείσιμο, πριν τις 10. Και αύριο θα σε έχουμε για τα σχόλιά σου για τον τελικό και την νίκη του Ολυμπιακού πάνω στον Παναθηναϊκό και την κατάκτηση του Παναθηναϊκού μπάσκετ. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη για το πόλο. 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, για την τρίτη τέταρτη θέση, η Φέρετ Φάρος κερδίζει 13 τον Ολυμπιακό. Είναι ο αγώνας για την τρίτη τέταρτη θέση. Λοιπόν, τώρα να θυμίσουμε, γιατί υπάρχει και το Μουντιάλ, ότι στις 10 παίζει το Κατάρ με την Ελβετία. Στη συνέχεια ώρα 1 Βραζιλία Μαρόκο, ώρα 4 τα ξημερώματα Αιτή Σκωτία, ώρα 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία, 8 το βράδυ εδώ θα είμαστε Γερμανία Κουρασάο, 11 η ώρα Ολλανδία Ιαπωνία. Πάντα για το παγκόσμιο κύπελο, η πρώτη αγωνιστική των ομίλων.
3: Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι για το μάτς τα ξημερώματα.
0: Μισό λεπτό, πριν πούμε για τα ξημερώματα, γιατί υπάρχει και βόλεϊ, υπάρχει και εθνική μας ομάδα στο Europa League των γυναικών. Τα κορίτσια που χθες κέρδισαν με 3-0 σε το Κόσοβο. Πριν από λίγο στη Λάρισα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών νίκησε την Πορτογαλία με 3-2 σετ και έτσι διατηρεί το αίτητό της στη διοργάνωση. 25-15 πήρε το πρώτο, 26-24 η Πορτογαλία ισοφάρισε σε 1-1, 25-14 2-1 προς τα ελληνική ομάδα, 25-21 η Πορτογαλία 2-2 και στο tie break 15-8 η ελληνική ομάδα κέρδισε. Έτσι με 2 νίκες περνάει και αυτή την φάση, τη δεύτερη αγωνιστική. Κέρδισε το Κόσοβο, κέρδισε και την Πορτογαλία στους αγώνες που γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στην Λάρισα. Ενώ για τον όμιλο των ανδρών που γίνεται στη Γλυφάδα, η Βόρεια Μακεδονία νίκησε την Ισλανδία 3-0. Χθες η εθνική μας ομάδα των ανδρών νίκησε στον αγώνα της απέναντι στην ομάδα της Ισλανδίας, κέρδισε με 3-0 και παίζει αύριο πάντα στο κλειστό της Λιφάδας για το European Link. Η ελληνική ομάδα παίζει αύριο στις 8 το βράδυ με την Βόρεια Μακεδονία για τις εθνικές ανδρών και γυναικών στο βόλεϊ. Λοιπόν, τώρα πάμε για τα παιχνίδια λίγο μέχρι να. Γιατί έχουμε και δηλώσει από το πόλο, θα έχουμε και δηλώσει άλλε από το μπάσκετ, λέει και Μιχάλη.
3: Να πούμε καταρχά για το παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα στι 4 η ώρα ανάμεσα στην Αμερική και την Παραγουάη. Δεν ξέρω πώ οι φίλοι ακροατέ άντεξαν ή ξέρω πώ έβαλαν το ξημερώματα.
0: Ναι, εύκολο.
3: 4-1.
0: Με 3-0 ήταν στο ημίχρονο.
3: Έτσι ακριβώ. Μέχρι τώρα, στα μάτς που έχουμε δει, η Αμερική έχει κάνει την καλύτερη εμφάνιση μακράν. Και είναι κρίμα που το παιχνίδι αυτό μεταδόθηκε ξημερώματα, για να μην μπορεί περισσότερος κόσμος να το απολαύσει από τη δημόσια τηλεόραση και να καταλάβει τι ακριβώς λέμε. Ήταν μια ομάδα η οποία είναι υπό τις οδηγίες του Μαουρίτσιο Ποκετίνο, ο οποίος βεβαίως έχει μεγάλη εμπειρία από την Ευρώπη, από την Premier League και από άλλα πρωταθλήματα, η οποία πραγματικά όχι απλά καθήλωσε με το ποδόσφαιρο που έπαιξε, έκανε την Παραγουάη να μην ξέρει από πού της ήρθε. Και νομίζω ότι η Αμερική, στο μέτρο βεβαίως του δυνατού, γιατί υπάρχουν και μεγαθύρια στην πορεία του τουρνουά, θα είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Όπως είπες και εσύ, σε λίγο έχουμε το Κατάρ Ελβετία. Και τα ωραία ξεκινάνε μετά. Θα έχουμε το Βραζιλία Μαρόκο, αλλά έχουμε δηλώσεις. Έχουμε Alec Peters.
8: One more title. Tell me your feelings.
9: Super blessed.
8: Νιώθει ιδιαίτερα super ευλογημένος, μας λέει, για αυτά τα επιτεύγματα στην Ελλάδα.
9: You know, this is an unbelievable position that we've been put in to bring so much happiness and joy to the club, the supporters, everybody with Olympiacos. It's been an amazing season, a magical season, one that, you know, you all the hardships, all the victories, all the defeats, everything was worth this moment.
8: Άξιζε αυτή τη στιγμή τα πάντα, όλη αυτή τη δύσκολη σεζόν. Ήταν μια υπέροχη σεζόν που χάρισαν τόσο πολύ ευχαρίστηση και ευτυχία στον κόσμο του Ολυμπιακού με αυτά τα επιτεύγματα. And you are also... Δεν θα έχουμε συνέχεια τον καλή ομάδα να μπει στα αποδυτήρια. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε καταρχήν τώρα εάν θα συνεχίσει ή αν πράγματι είναι δεδομένη η απόφασή του να αποχωρήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε στη συνέχεια.
0: Οι παίκτες είναι στα... Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο της έντασης και επίθεση που χτυπάει με μπουνιά ο Jones τον Ναν. Είναι στο τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια. Δεν είναι μέσα στο αποδυτήριο του Παναθηναϊκού. Είναι έξω από αυτά. Παρεμβαίνουν οι αστυνομικοί και οι υπεύθυνοι ασφαλείας για να τους συγκρατήσουν. Πέφτει εκεί ένα δεξί ωραίο κροσέ. Δες το και εσύ Μιχάλη λίγο.
3: Το έχω δει,
0: Το έχω δει. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μετά λογικό φυσικά να μπει η δημιουργία μέσα. Να μπουν οι δημιουργίες μέσα.
3: Και είναι
0: για
3: κρίμα.
0: Να μπορεί να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί δεν ηρεμούν έτσι. Είναι λογικό
3: και
0: να...
3: Και είναι κρίμα, Δημήτρη, γιατί...
0: Κι άλλο εδώ βίντεο, να βλέπουμε τώρα. Πες, Μιχάλη μου, ναι.
3: Όπως είπαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης, ήταν μια καταπληκτική σειρά από άποψη θεάματος. Δύο ομάδες οι οποίες τα έδωσαν όλα στο παρκέ. Να αμαυρώνεται όλη τους αυτή η προσπάθεια από συμπεριφορές που ούτε συνάδουν με τις αξίες του αθλήματος, αλλά ούτε και με τους κορυφαίους συλλόγους που εκπροσωπούν, δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι τεράστια μεγέθη. Δεν μπορεί ένας παίκτης από τη μία και ένας παίκτης από την άλλη με τη συμπεριφορά του να εκθέτει.
0: Ναι, πάντως στις εικόνες που βλέπω από την ΕΡΤ,
3: ναι.
0: Είναι εκεί στα αποδυτήρια οι παίκτες του Παναθηναϊκού, είναι η δημιουργία, δεν βλέπω εγώ να υπάρχει ένταση με τη δημιουργία. Η δημιουργία έχει κάνει φραγμό και οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι έξω από τα αποδυτήρια. Εντάξει, αυτό που βλέπω εγώ τώρα από την εικόνα της ΣΕΡΤ.
3: Και η δημιουργία να επιβάλλει την τάξη προσπάθεια.
0: Βέβαια, ναι. Εντάξει, για να μην. Απλώς φαίνεται το βίντεο, θέλω να το δεις και εσύ. Το βίντεο που ο Τζόνς επιτίθεται στον Ναν. Έξω από τα αποδυτήρια έπεσαν εκεί οι αστυνομικοί που ήταν οι ένστολοι και οι υπεύθυνοι ασφαλείας για να το μαζέψουν, αλλά είχε γίνει το κακό. Πάντα ακούτε τον Real FM, κυρίες και κύριοι, πάντα είμαστε στο τρίτο ημίχρονο του τελικού. Το βίντεο θέλω να δεις, Μιχάλη, κάνουμε τις συνεννοήσεις στον αέρα, εντάξει.
3: Το έχω δει το βίντεο.
0: Και εδώ νέα ένταση διαβάζω στα αποδυτήρια. Είναι έκρηθμη, λέει, η κατάσταση, καθώς υπήρξε νέα ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, δεν είναι ισχυρές. Είναι ισχυρή η παρουσία των δυνάμεων της ΙΜΕΤ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η ΙΜΕΤ είναι με τα μπλε, δεν είναι η ΙΑΤ με τα πράσινα. Αν μπει μέσα η ΙΑΤ με τα πράσινα, μπορεί να πέσει και το ειρήνης και φιλίας.
3: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλοι είχαμε και σεισμό στους οθονούς.
0: Ναι.
3: 4,8 ρίκτ.
0: Μάλιστα, εκεί κάτω στην Κέρκυρα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωση ό,τι αφορά το Μουντιάλ που έλεγες.
3: Για το Μουντιάλ έλεγα ότι έχουμε το παιχνίδι του Κατάρ με την Ελβετία, αλλά λέω τα ωραία ξεκινούν μετά. Έχουμε το Βραζιλία Μαρόκο, όπου έχουμε El Kaabi από τη μία τον Άσο του Ολυμπιακού. Έχουμε Vinicius από την Βραζιλία με όλα τα αστέρια. Ο Νεϊμάρ δυστυχώς δεν θα παίξει. Αλλά η Σελεσάο είναι μεγάλη ομάδα με τον Αντσελότη, την υποστηρίζω κιόλας.
0: Ναι.
3: Αν θέλεις να σου πω. Ελπίζουμε στο καλύτερο δυνατό ξεκίνημα της Βραζιλίας. Βεβαίως, επειδή πάντα σε αυτές τις διοργανώσεις ελοχεύουν εκπλήξεις, το Μαρόκο δεν είναι τώρα ομάδα της πλάκας. Είναι η ομάδα η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Κόπα Αφρικά. Έχει ισχυρές μονάδες αξιόλογες που παίζουν στην Ευρώπη και περιμένουν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μάλιστα, επειδή δεν είναι πολύ αργά, είναι μία η ώρα, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, φαντάζομαι ότι όσοι βγουν ή εν πάση περιπτώσει γυρίσουν νωρίς ή δεν βγουν και πάνε κάπου, νομίζω ότι με ένα ωραίο χαλαρό ποτάκι και με ένα σνακ θα παρακολουθήσουν ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, τελείωσε.
3: Με και το... έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια τα ξημερώματα πλέον.
0: Βάλανο τελεία γιατί ναι. Τρέχει το ρεπορτάζ. Ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός δίνει άλλη διάσταση στο επεισόδιο Jones με Nan. Ο Nan φώναξε τον Jones για να τον αγκαλιάσει και του έριξε μπουνιά στην κοιλιά. Λένε ότι υπάρχει βίντεο. Είναι άλλη διάσταση από αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός. Σωστά που λέει ο Παναθηναϊκός.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Για επεισόδιο,
3: αλλά...
0: για επίθεση. Αυτό το βίντεο που βλέπουμε, δες το και εσύ σε παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Είναι επίθεση. Βλέπουμε τον Jones να κάνει επίθεση στον Nan.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Γιανακόπουλος, η πρώτη αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Παναθηναϊκός. Καταφέραμε να δουν πλέον ακόμα και οι τυφλοί. Αξίζεται να είσαστε πρωταθλητές, λέει ο κύριος Γιανακόπουλος. Ποιον έχει, πάμε πρώτα.
3: Έχουμε τον αρχηγό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Πάμε Παπα-Νικολάου, τώρα να του φέρεις τα ακουστικά ο Κώστας Καλαβατιώτης, να ακούσουμε τον Παπα-Νικολάου στην ΕΡΤ. Ο
10: Παπα-Νικολάου μας κάνει την τιμή και είναι κοντά μας και πέρα από τα συγχαρητήρια, θέλω εσύ να βάλεις τον επίλογο σε μια χρονιά που έχει τρεις τίτλους σε τέσσερις διοργανώσεις.
11: Ναι, ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη όμως, πάρα πολύ κουραστική, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, αλλά δείξαμε επιμονή, δείξαμε τρομερή προσπάθεια, είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε κέρυες στιγμές στη σεζόν να βγαίνουν μπροστά. Όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα για να φτάσει στις κατακτήσεις τίτλων και εμείς τα κάναμε όλα σε καλό βαθμό.
10: Και σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, γιατί δεν έφτανε ό,τι κάνατε στην Ευρωλίγκα, ήρθε και μια σειρά τελικών η οποία ήταν η πιο σκληρή των τελευταίων τριών ετών, γιατί έτσι όπως κύλησε. Δεν ξέρω αν έχεις...
11: Καλά, σαφέστατα, το Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η... Δεν ξέρω κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός με τρομερούς παίχτες. Γίναν τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση όπως πρέπει να είναι η τελική.
10: Και τι έδωσε και μιλάω Ολυμπιακό, λοιπόν, σπορ,
11: και δεν μιλάω για...
10: Τι έδωσε στον Ολυμπιακό την επικράτηση μέσα στο παρκέ.
11: Νομίζω είχαμε σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, στα παιχνιδιά που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σούτ από πολλούς παίχτες. Όλα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γίνει προς μια μεριά.
10: Η τελευταία μου ερώτηση είναι τριπλή. Εξήγησέ μας γιατί έφερε στους άλλους τέσσερις στην απονομή και τους έδωσε το κύπελο. Δείχνει κάτι για σένα αυτό. Δεύτερον, αν αφιερώνεις κάπου αυτό τον τίτλο και αν η επόμενη μέρα σε βρίσκει εκεί στην ομάδα.
11: Καταρχήν φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι τέσσερις. Το αξίζανε στο 100%. Δεύτερον... Πού τα αφιερώνουν, στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, σαφέστατα, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό.
10: Σε όλους όσους σε στηρίζουν.
11: Σε όλους όσους βρίσκονται δίπλα μου και όπως αφιερώνω όλες μου τις κατακτήσεις, όλα αυτά.
10: Η επόμενη μέρα έχει αρχηγό Ολυμπιακού. Εσένα.
11: Δεν είναι μόνο δικιά μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους πρόεδρους. Πρέπει να
10: δεν υπάρχει συμβόλαιο. Θα συνεχίσει κανονικά.
11: Ναι, όχι, εγώ είμαι.
10: Ωραία. Αυτή είναι η είδηση τη βραδιά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ολόθερμα για αυτή την επιτυχία ολόκληρης χρονιάς. Κρατήσαμε λίγο παρά.
0: Ότι συνεχίζει, είπε ο Κώστας Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό. Τώρα, εγώ θα σας. Καταρχήν, τελείωσε ο αγώνας για την τρίτη-τέταρτη θέση στο Champions League στο Πόλο των Ανδρών στη Μάλτα. Η Φερετσβάρος κέρδισε τον Ολυμπιακό 16-13. Έτσι ο Ολυμπιακός παίρνει την τέταρτη θέση, τρίτη Φερεντσβάρος, στις 10 το βράδυ Μπαρτσελονέτα με την Ιταλική Προρέκο στο μεγάλο τελικό. Σε λίγο θα ακούσουμε δηλώσεις από τα κορίτσια του Ολυμπιακού για, για τη χθεσινή επιτυχία, την κατάκτηση του τίτλου, τον τέταρτο τίτλο που παίρνει ο Ολυμπιακός στο Champions League, στο πόλο των γυναικών. Θα τα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις. Πρώτα, Μιχάλη, αν έχεις την καλοσύνη, συνεννοήσεις κάνουμε στον αέρα. Το βίντεο θέλω να δεις, αν μόνο υπάρχει αυτό το βίντεο που δείχνει τον Jones με τον Nan και όχι τον Nan με τον Jones.
3: Σε αυτό το βίντεο που λες, επειδή το είδα, φαίνεται πράγματι ο center του Ολυμπιακού να χτυπά τον guard του Παναθηναϊκού. Και γενικότερα θεωρώ ότι αυτή η ιστορία θα τραβήξει λίγο ακόμα. Δυστυχώς δεν είναι τώρα να συζητάμε τέτοια πράγματα, αλλά η δισιογραφία το επιτάσσει. Μακάρι να μιλάγαμε μόνο για ωραίο μπάσκετ, για πράγματα τα οποία εξελίσσονται και τελειώνουν στο παρκέ, ευχάριστα επιδόσεις, σουτ κλπ. Και όχι να μιλάμε για κοκορομαχίες, λοιπόν, για ΜΑΤ που μπαίνουν στα αποδυτήρια.
0: Εντάξει, λοιπόν, η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιανακόπουλου, διευθύντη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω Instagram για την απώλεια του πρωταθλήματος, λέει: η μισή ομάδα τραυματίες, όσοι έχουν μείνει, είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτό που ζουν, και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα. Καταφέραμε τελικά, ακόμη και έτσι, να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν πλέον και οι τυφλοί. Λέει, καταφέραμε τελικά, ακόμη και έτσι, να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν πλέον και οι τυφλοί. Εγώ, λέει, όμως θεωρώ, και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού, πιστεύουμε ότι εξέζατε να είστε οι πρωταθλητές. Μπράβο, λέει για την ομάδα του κύριος Γιανακόπουλος. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα σε εξέλιξη. Μάλιστα. Δεν έχει κάτι άλλο.
3: Όχι, είμαστε εν αναμονή.
0: Ωραία, τώρα. Πλέον. Ωραία, να πάμε λοιπόν τώρα λίγο στη χθεσινή ημέρα και στη χθεσινή επιτυχία των κοριτσιών του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός 3-0 στα πέναλτι κέρδισε την ομάδα της Φερεντσβάρος, τη Φερεντσβάρος που ήταν και η ελευθερία πλευρή του, με τα πέναλτι που εκτέλεσε η Μυριο Κεφαλιτάκη, η Βάσο πλευρή του και η Σιούτη, έκανε το 3-0 και πήρε τον τίτλο. Η Ντόπελτσιν, η Ολλανδή τερματοφύλακας, είναι, παίζει στην Εθνική Ολλανδίας, ήταν αυτή που έπαιξε στα πέναλτι, κυρίες και κύριοι, και έβγαλε η κοπέλα.
1: Απέκρουσε
0: τα πάντα. Απέκρουσε τα πάντα. Έτσι, στη διαδικασία, ναι, των, ναι, ναι, πέναλτι. Προσέξτε, εκεί στα πέναλτι ήταν η συγκεκριμένη τερματοφύλακα.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Other side. Ελευθερία Πλεύριτσου hits the right post. Κριστίνα Σιούτη, Αλεξάνδρα Κίσι, Σιούτη! What she has done already once in her career, winning the Champions League with Olympiacos, she's gonna secure yet again with tremendous effort, amazing saves produced in the first days of this grand final when the European Aquatics Champions League winners of 2026. It's Olympiacos. The Queens of Europe wear red and white.
2: Είπαμε ότι η Σταματοπούλου έπαιξε στην κανονική διάρκεια και μετά ήταν η Ολλανδοί, η τερμοφύλακας εθνικής Ολλανδίας που είναι στον Ολυμπιακό, η Brit van der Bletsen, η οποία δεν έχει ούτε ένα χρόνο και μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά. Θα την ακούσω σε λίγο την 24χρονη τερματοφύλακα. Είχαν δουλέψει ο Γιώργος Ντόσκας με τον συνεργάτη του, τον Γιώργο Φουντούλη, είχαν δουλέψει και το σενάριο των πέναλτι. Γι' αυτό έβαλαν μετά την Ολλανδή Πορτιέρο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Ντόσκα τι δήλωσε στο Μέγκα χθες το βράδυ μετά την μεγάλη αυτή επιτυχία του Ολυμπιακού να πάρει τον τέταρτο τίτλο του στο Champions League, στο πόλο των γυναικών.
3: Ότι η πίστη που είχαμε από την αρχή μέχρι το τέλος, παρότι βρεθήκαμε στα τελευταία λεπτά να είμαστε με δύο γκολ πίσω, μείναμε πιστές στο πλάνο, είχαμε την υπομονή, βγάλαμε αντίδραση, το πιστέψαμε πάρα πολύ, καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Ήρθε η σοπαλία, βγάλαμε μια πάρα πολύ μεγάλη άμυνα στο τέλος και οδηγήθηκε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Από εκεί πέρα, νομίζω η Μπριτ σήμερα ήταν φλάκα στα πέναλτι, ήταν εκπληκτική.
4: Τα κόρυψε... Και η Ιωάννα, εγώ θα σημειώσω στην κανονική διάρκεια.
3: Στην κανονική διάρκεια, φυσικά. Τα κορίτσια είχαν καθαρό μυαλό στη διαδικασία αυτά που επιλέχθηκαν να σουτάρουν. Σκοράρανε, καταφέραμε και κατακτήσαμε το τρόπαιο. Απέναντι σε μια Φερεντσβάρος που φέτος χτίστηκε για να κατακτήσει τα πάντα. Μια πάρα πολύ σειρή αντίπαλος. Νομίζω όμως δείξαμε ότι είμαστε φτιαγμένοι για αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε φτιαγμένοι για αυτά τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να πρωταγωνιστεί, για να κατακτάει πρωταθλήματα κύπελα ευρωπαϊκά. Τα κορίτσια το γνωρίζουν. Νομίζω ότι είχαμε αρκετό χρόνο να το διαχειριστούμε. Τα κάναμε ακριβώς όπως έπρεπε όλα μέσα στο νερό. Και νομίζω ότι δεν το φοβήθηκα. Απλά θεωρώ ότι αν ήμασταν λίγο καλύτεροι στο τρίτο οχτάλεπτο, ίσως θα είχαμε κερδίσει το παιχνίδι νωρίτερα. Να μην χρειαστεί να πάει στην διαδικασία των πέναλτι. Είμαι χαρούμενος που κι εγώ ξεκίνησα και φέτος κατάφερα να κατακτήσω ένα ευρωπαϊκό. Έπεται συνέχεια.
2: Αυτά από τον Γιώργο Ντόσκα. Τώρα. Η Στεφανία Σάντα ήταν αυτή που έφερε το παιχνίδι στα ίσια 14-14, 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι. Για να ακούσουμε τι είπε.
5: Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες, πολύ ευτυχισμένες που καταφέραμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο του Champions League. Εμείς τα είχαμε μπει και πριν λίγο καιρό. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Ότι κρίθηκε ο αγώνας στα πέναλτι, ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ήμασταν μπροστά στο σκορ, μετά βγήκαν οι Φερεντσβάρος μπροστά. 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη σοφαρίσαμε και πήγαμε το παιχνίδι στα πέναλτι. Ένα μεγάλο μπράβο στην τερματοφύλακα μας, στη δεύτερη, στην Μπριτ, που απέκρουσε τα 3 πέναλτι και θεωρώ ότι σπάγωσε. Συγχαρητήρια σε όλες μου τις παίκτριες, σε όλη μου την ομάδα, στο προπονητικό team, σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν εδώ πέρα μαζί μας. Πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Είναι η αρχή μου προσωπικά για μένα, είναι το πρώτο μου Champions League. Ελπίζω να κατακτήσω πολλά άλλα.
2: Αυτά από την Στεφανία Σάντα. 2015, 2021, 2022, 2026 ο τέταρτος τίτλος για τον Ολυμπιακό στο Champions League στο πόλο των γυναικών. Δύο παίκτριες έχουν το 4-4, ήταν και στις 4 διοργανώσεις, η Βάσο η Πλευρίτου και η τερματοφύλακας η Ιωάννα Σταματοπούλου. Να ακούσουμε πρώτα τη Βάσο Πλευρίτου, η οποία τέθηκε αντίπαλος στην αδελφή της, στην Ελευθερία Πλευρίτου, και οι δύο παίκτριες εθνικής ομάδας. Μάλιστα, οι γονείς τους ήταν στο κολυμβητήριο εκεί στη Μάλτα, στην εξέδρα, μαζί με την άλλη αδελφή, τη Μαργαρίτα Πλευρίτου, η οποία έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και είναι στον Πανιόνιο. Ωραίες στιγμές. Εντάξει, είναι λογικό τώρα. Θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή να έχουμε τον πατέρα ή τη μητέρα των κοριτσιών, την Μάνα, για να μας πει ποια υποστήριζε, αλλά δεν έχει σχέση. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές, φορούσαν μπλουζάκια που λέγανε Πλευρίτου εναντίον Πλευρίτου. Για να ακούσουμε τη Βάσο Πλευρίτου.
5: Είμαι αρκετά χαρούμενη. Νομίζω τα συναισθήματα δεν μπορούν να τα περιγράψουμε λέξη αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά
0: με τον κόσμο μας δίπλα να κατακτάμε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, να κατακτάμε ένα ακόμα ευρωπαϊκό. Θεωρώ ότι γράφουμε ιστορία. Είναι το τέταρτο που σηκώνει ο Ολυμπιακός και είχα την τύχη να βρίσκομαι και στα τέσσερα. Πραγματικά δεν ξέρω, τα συναισθήματά μου είναι. Έχω απερίγραπτη χαρά και είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Θεωρώ ότι η Φερεντσβάρος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ και περιμέναμε ένα παιχνίδι τόσο έντονο. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία δεν είμαι τόσο ικανοποιημένη με τον τρόπο που τα αντιμετωπίσαμε, αλλά παρόλα αυτά στο τέλος της ημέρας μετράει η νίκη. Καταφέραμε να γυρίσουμε ένα παιχνίδι που στα τελευταία λεπτά βρισκόμασταν πίσω και να πάρουμε τη νίκη στα πέναλτι. Τελειώνει η σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποια υποχρέωση με την εθνική ομάδα, προφανώς και ούτε με το σύλλογο. Κατακτήσαμε και τα τέσσερις στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή της σεζόν. Έχει λίγο ξεκούραση, μετά ξανά προετοιμασία, αλλά από υποχρέωση επίσημη είναι άδειο.
2: Η τερματοφύλακας Ιωάννα Σταματοπούλου που είπαμε ότι ήταν τέταρτος τίτλος ευρωπαϊκός για την ίδια, έχει παρουσία και στα τέσσερα κύπελα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, στο Champions League, για να την ακούσουμε.
6: Πιστεύω, κάθε φορά το λέω, το ότι για να παίξει καλά ένας θεματοφύλακας οφείλεται στην άμυνα. Με βοήθησαν πάρα πολύ, το θέλαν όλα τα κορίτσια πάρα πολύ, οπότε μου έκανε τη δουλειά μου πιο εύκολη. Το κλειδί είναι η άμυνα. Πάντα στους σημαντικούς αγώνες, γιατί επιθετικό ταλέντο έχουμε, πιστεύω ότι είναι η άμυνα. Γιατί άμα δώσεις την ψυχή σου στην άμυνα, θα κερδίσεις. Θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να παλεύω για τις συμπαίκτριές μου. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να αγωνίζουμε για τον Ολυμπιακό και να έχουμε τέσσερα ευρωπαϊκά. Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στις συμπαίκτριές μου πρώτα απ' όλα, στον προπονητή μου και στο αγόρι μου. Κάθε φορά είναι σαν την πρώτη φορά, όλα είναι πάρα πολύ γλυκά στο μυαλό μου, αλλά η σημερινή μέρα ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν ήμασταν στο σπίτι μας, ούτε σε κάποια άλλη χώρα, οπότε αυτό κάνει ακόμα πιο όμορφο που όλος ο κόσμος αυτός έκανε όλο αυτό το ταξίδι για να μας δει. Ουσιαστικά σε αυτό το σύλλογο έχω μεγαλώσει, με έχει κάνει παίκτρια, οπότε είναι πάρα πολύ όμορφα τα συναισθήματά μου. Κάθε χρονιά έχει τις δυσκολίες της, έχει και τα όμορφα, έχει και τα άσχημα. Οπότε κρατάμε τα καλά και συνεχίζουμε.
2: Ακούτε τους πρωταγωνιστές, μάλλον τις πρωταγωνίστριες, και τον ακούσαμε και τον Γιώργο Ντόσκα για τα κορίτσια του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Champions League, το πρωτάθλημα Ευρώπης θες στην Μάλτα. Τώρα πάμε στην Brit Fan de Doppeltzin, στην το πέτυχα, 24 χρονών. Πρέπει να πούμε ότι στο πρώτο τελικό το play-off του πρωταθλήματος κόντρα στη Βουλιαγμένη είχε βγάλει δύο αποκρούσεις πέναλτι, όπου τότε ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 1-0 στις 27 Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι έχει πολύ λίγο καιρό, κάτι μήνες είναι που παίζει στον Ολυμπιακό, μιλάει, αρχίζει, κάνει μια προσπάθεια να μιλήσει στα ελληνικά. Για να την ακούσουμε τι είπε μετά την νίκη του Ολυμπιακού, η κατάκτηση του τίτλου και το γεγονός ότι αυτή συνέβαλε με τις ισάριθμες τρεις αποκρούσεις που έκανε σε εκτελήσεις πέναλτι της Φερεντσβάρος.
7: Δεν είναι εύκολο. Ναι. Ναι, δεν ξέρω πώς έκανα, αλήθεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήμουν πάρα πολύ chill και εντάξει, αλήθεια, δεν καταλαβαίνω πώς έκανα αυτό. Αλλά τι είπα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά δεν ξέρω, δεν νιώθω κάτι στρες, δεν νιώθω κάτι. Αλήθεια, δεν ξέρω τι έκανα. Και αυτό, αλήθεια, δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Έχω μαθαίνει, αλλά δεν ξέρω τώρα αν ακούω, μπορώ να κάνω λίγο, αλλά τώρα όχι.
2: Αυτά λοιπόν από την Ολλανδή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Τώρα η Αυστραλέζα Ιάμπι Άντριους στην κανονική διάρκεια συνέβαλε πάρα πολύ στην καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού, στο γεγονός ότι ήταν μπροστά στο ημίχρονο, ότι μετά όταν έμεινε πίσω με δύο γκολ και αυτή βοήθησε. Για να ακούσουμε την Άντριους.
8: Ειλικρινά είμαι πολύ περήφανη που μπόρεσα και έκανα την υπέρβαση. Όμως είναι ομαδική δουλειά και είμαι περήφανη για όλους. Είναι δύσκολο όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ δύο τέρματα. Τους αφήσαμε να επιστρέψουν στο μάτς με κάποιες καλές επιθέσεις που είχαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς πιέσαμε πάρα πολύ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της κανονικής διάρκειας. Και αυτό ήταν κάτι που είχαμε όλη τη σεζόν. Ακόμη και όταν χάναμε, κάποιος μέσα στην ομάδα το πίστευε και συνεχίζαμε. Και όλοι στην ομάδα ανταπεξήλθαν σήμερα και πάντα αυτό ζητάμε.

0: Μιχάλη, τι έχεις από ρεπορτάζ που έρχεται από το ΣΕΦ για τον τελικό?
1: Μεταδώσαμε πριν από λίγο την ανάρτηση του ισχυρού άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκού, του κ. Γιαννακόπουλου.
0: Όπου είπε ότι είδαν πλέον και οι τυφλοί.
1: Και οι τυφλοί, ακριβώς.
0: Αξίζεται να είστε οι πρωταθλητές.
1: Σωστά. Και η ανάρτησή του στο Instagram συνοδεύεται και από μια φωτογραφία η οποία δείχνει τον Jones να επιτίθεται στον Αν. Είναι δηλαδή στο Instagram φαίνεται από τη μία η ανάρτηση του κ. Γιαννακόπουλου και από την άλλη η φωτογραφία αυτή. Μάλιστα σχολιάζει σκοπτικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι σε μένα και στην σύζυγο του Νάν επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού ενός χρόνου από τα γήπεδα, θέλοντας προφανώς να πει ότι σε εμάς επιβλήθηκε συγκεκριμένη ποινή, άρα στον σέντερ του Ολυμπιακού με τη συμπεριφορά αυτή τι θα πρέπει να γίνει.
0: Και βλέπω εδώ σε διάφορα site εγώ που λένε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήθελαν να πάνε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και αναφέρουν για τις δημιουργίες της ΜΕΤ που ήταν μέσα εκεί στα αποδυτήρια για να ηρεμήσει η κατάσταση. Επειδή, εντάξει, είναι και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν ζήσει στιγμές έντασης και γράφουν τώρα διάφορα. Αναγκαστικά μπήκαν οι δημιουργίες μέσα για να ηρεμήσει η κατάσταση, γιατί αλλιώς θα υπήρχαν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που έγιναν. Βλέπουμε τώρα εδώ, βλέπω σε ένα βίντεο, εντάξει, η δημιουργία σπρώχνει με τις ασπίδες τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να μην πλησιάσουν στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού που θέλαν και αυτοί να κάνουν εκεί να πουν τα γαλλικά τους. Εντάξει, δυστυχώς στο τέλος μέσα στα αποδυτήρια η κατάσταση ξέφυγε. Ξέφυγε έως πολύ, πρέπει να πούμε. Πάμε να γυρίσουμε στο πόλο, να γυρίσουμε στις δηλώσεις των παιχτριών του Ολυμπιακού. Στεφανία Τορνάρου τώρα για την κατάκτηση του Champions League.
2: Δεν θέλω να μειώσω τα υπόλοιπα γιατί ήταν ξεχωριστό το συνέστημα σε όλα και στα προηγούμενα δύο, αλλά αυτό πραγματικά νιώθω ότι δώσαμε και την ψυχή μας μέσα στο νερό, η μία για την άλλη, μέχρι τον τελευταίο δευτερόλεπτο παλέψαμε. Ναι, αισθάνομαι πολύ καλά. Νομίζω ότι εκεί πέρα κάπου στο δεύτερο 8 λεπτό και στο τρίτο χάσαμε λίγο το μυαλό μας, ενώ έπρεπε να κοντρολάρουμε τη διαφορά που είχαμε. Δεν το κάναμε. Κάναμε βιαστικές ενέργειες στην επίθεση, στην άμυνα κάποια λάθη, τα οποία προερχόντουσαν βέβαια από τις βιαστικές ενέργειες στην επίθεση. Αλλά όταν παίζει μία για την άλλη, όλα είναι εύκολα, όπως είπε και η Άμπη. Το να βάλεις ένα γκολ είναι πιο εύκολο, το να βγάλεις ένα μπλοκ είναι πιο εύκολο. Και πιστεύω ότι κάθε μία σήμερα μέσα στο παιχνίδι, οι προπονητές και οι παίκτριες και όλοι έδωσαν και την ψυχή τους για την ομάδα. Και αλήθεια είμαι πολύ περήφανη για όλους.
0: Και να κλείσουμε με την Φωτεινή Τριχά, που και αυτή συνέβαλε πάρα πολύ, είχε πολύ άγχος όπως δηλώνει. Μίλησε χθες το βράδυ μετά τη λήξη του τελικού στο Μέγκα. Θυμίζω ότι ο τελικός έληξε 3-0 στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φερεντσβάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια, 17-14 το συνολικό σκόρ. Η Τριχά την περασμένη εβδομάδα είχε μιλήσει εδώ στο Real FM και είχε πει ότι πάμε με σκοπό να καταφέρουμε να το πάρουμε. Για να ακούσουμε και τη Φωτεινή Τριχά.
3: Χαίρομαι πολύ. Έχω αναφέρει στο παρελθόν ότι γενικά όταν κάτι συμβαίνει θετικό, κερδίζουμε κάτι, οτιδήποτε, κάπως περνάει λίγο γρήγορα το έντονο συνέστημα. Προφανώς είμαι χαρούμενη, προφανώς νιώθω τεράστια ανακούφιση. Αρχικά, γιατί τα συναισθήματα γενικά ήταν τόσο έντονα καθ' όλη τη διάρκεια που προετοιμαζόμασταν γι' αυτό εδώ. Προσωπικά είχα πολύ άγχος και κάπως ανακουφίστηκα που δεν θα υπάρχει πια αυτό για λίγο διάστημα τουλάχιστον. Βέβαια είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας, είναι όμορφο και αυτό να μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου λίγο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Θεωρώ ότι δείξαμε χαρακτήρα στις στιγμές που έπρεπε και όταν ήμασταν πίσω. Κάναμε σίγουρα λάθη. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θέλω ούτε λίγο να σταθώ σε αυτό. Όχι επειδή δεν έχει σημασία, επειδή αυτή τη στιγμή, επειδή το έχω κάνει πολλές φορές και έχω κουραστεί να στέκομαι σε αυτά. Θέλω να το χαρούμε. Είμαι πολύ περήφανη, όπως είπα. Καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι όλες μαζί, άμυνα και επίθεση, φυσικά και με κάποιες ατομικές ενέργειες, όπως με στο τέλος της Στεφανίας. Η Στεφανία είναι, τα έχω πει πολλές φορές, για μένα είναι μια συμπαίκτρια απίστευτη. Για πολλούς και διάφορους λόγους δεν θα τους αναλύσω τώρα. Η Άμπη άξιζε 100% το βραβείο που πήρε. Τα τέρματά μας και τα δύο φανταστικά, αλλά γενικότερα όλες οι παίχτριες ήμασταν συγκεντρωμένες σε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και θεωρώ ότι γι' αυτό βγήκε το αποτέλεσμα. Όπως έχω ξαναπεί, γενικά οι διακρίσεις είτε ατομικές είτε ομαδικές, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να τις εκλάβεις προσωπικά. Τις κρατάω για μένα και μου δίνουν δύναμη εσωτερικά έτσι ώστε να μπορώ και να εξελίσσομαι και να είμαι ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου δίνονται στη ζωή, να κάνω πράγματα τα οποία αγαπώ και μέσα από αυτά να εξελίσσομαι και ως άνθρωπος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι οι ευκαιρίες που μας δίνονται δεν συμβαίνουν σε όλους. Τώρα όσον αφορά όλες αυτές τις διακρίσεις, okay, θέλω να ελπίζω και πιστεύω ότι με την προσέγγιση που έχουμε και αν συνεχίσουμε να έχουμε θα έρθουν κι άλλες. Δεν είμαι στη φάση ακόμα που έχω χορτάσει σίγουρα. Θέλω κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αυτό είναι και λίγο παγίδα κάποιες φορές, αλλά θεωρώ πως θα συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη.
0: Λοιπόν, η Φωτεινή Τριχά που είναι 21 στα 22, την ακούσατε, πόσο καλό λόγο έχει αυτό το κορίτσι που διακρίνεται στο πόλο, πρώτη σκόρερ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πρωταθλήτρια κόσμου με την εθνική μας ομάδα, θα αφήσει εποχή και πήρε και το πρώτο του τίτλο με τον Ολυμπιακό στο Champions League μετά το κύπελο και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Έκανε τρέμπλη ομάδα από όλο του Ολυμπιακού. Αύριο θα έχουμε φυσικά και ρεπορτάζ. Η ομάδα ταξιδεύει το πρωί στις 10 η ώρα από την Μάλτα για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και είμαστε έτοιμοι, κύριε Τσιβελακίδη. Μπορούμε να πάμε στο στάδιο Νίκης και Φιλίας να πάρουμε μια γεύση. Τι λένε τώρα στη συνέντευξη τύπου? Είναι ο κύριος Μπαρτζόκας και τα αδέλφια Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλο, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού.
4: Και πέρσι, θυμάστε τι έγινε πέρσι, η ομάδα μας προήλθε από μια μεγάλη απογοήτευση στον ημιτελικό στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, συγγνώμη, αλλά και φέτος μετά την κατάκτηση είδα, πια με την εμπειρία που έχω, σε πολλά παιδιά ένα άδειασμα, κατακτήσανε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που ήταν πολύ δύσκολο να... Το κίνητρο στον ομαδικό αθλητισμό, στον αθλητισμό γενικά είναι το μεγαλύτερο καύσιμο. Και το κίνητρό μας αυτές τις δύο χρονιές δοκιμάστηκε και μας βοήθησαν οι αντίπαλοι με όλες αυτές τις δηλώσεις και εμάς τους προπονητές ιδιαίτερα, αλλά και τους παίκτες, τους πλήγωσαν τον εγωισμό και τελικά έγινε το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε.
0: Έχουμε ερωτήσεις.
5: Κάτι είπες για δηλώσεις, ότι έχουμε εμπειρία μεγαλύτερη και αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία ή τις δηλώσεις.
6: Να το βοηθήσω, το 2013 δημιουργήθηκε ένα θέμα παραμονές του.
0: Ο Γιάννης Λαμπύρης από την εφημερίδα Τα Νέα ρωτάει τώρα τον κύριο Μπαρτζόκα.
6: Που ήταν τελείως διαφορετικός από ό,τι είναι τώρα. Με ένα θέμα που ζητήθηκε να γίνει ντόπινγκ και με αίμα σε όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων. Ήταν αμέσως μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Λονδίνο. Και η ομάδα ήταν, γενικά είχε επηρεαστεί, θεωρώ, στους τελικούς και δείξει μια εικόνα που ήταν επηρεασμένη.
5: Θα αναλύσουμε τους τελικούς του 2013 σήμερα.
6: Όχι,
5: πολύ ωραία. Πολύ
6: εάν
5: ωραία.
6: Από τότε πάμε, μέχρι πάμε. Τώρα, εάν έχετε αλλάξει γενικά και θεωρείτε ότι είστε πιο έμπειροι στο να αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα. Και ο κότς και εσείς, αυτό εννοώ.
5: Ναι, αλλά μας έβαλε σε ένα ίδιο καζάνι, όπως το κάνουν πολύ δυστυχώς αυτό, δηλώσεων που εμείς κάνουμε κόντρα για δηλώσεις. Που δεν ισχύει, γιατί εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Μας κυνηγάνε να κάνουμε δηλώσεις και δεν κάνουμε. Άρα δεν ισχύει αυτό. Όταν ο αντίπαλος μιλάει γύρω στις 365 μέρες το χρόνο, χάνει γύρω στις 3.000 αναρτήσεις, δεν ξέρω πού. Εμείς δεν μιλάμε. Εμείς μιλάμε μετά από κατάκτηση τίτλων συνήθως, σε παρουσιάσεις. Και όπου απαιτείται, κάνουμε τις νομικές ενέργειες για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας, την ομάδα μας και την ΚΑΕ Ολυμπιακός από ενέργειες που γίνονται σε βάρος της. Αυτό έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε κατηγορηθεί και γι' αυτό. Ότι είμαστε soft και άλλα περίεργα.
7: Τα καλά παιδιά που λένε κάποιοι. Λοιπόν, νομίζω πέρσι σε αυτή την αίθουσα εδώ στη συνέντευξη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι νομίζω ήταν ιστορικό το πρωτάθλημα, το πιο μάγικο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού το περσινό, και είχα πει ότι αυτό μάλλον ίσως το καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Προφανώς δεν φανταζόμουν αυτά που γίνανε φέτος, αλλά φανταζόμουν αυτό που ήθελα να πω και σας το ξαναλέω, ότι πέρσι. Εγώ αισθάνομαι ότι εκεί γύρισε ο διακόπτης για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια και εκεί κάποια πράγματα πήραν μια τροπή, λέει, κίνηση 12-13 μέρες, που κάθε μέρα γινόταν κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι, ήμασταν στις επάλξεις και στις συζητήσεις, συναντήσεις, πάνω από 16 ώρες την ημέρα, με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το γιατί διακόπη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω πέρσι αλλάξανε πολλά. Αυτά που γίνανε ήταν εκτός αθλητισμού, εκτός πλαισίου, εκτός λογικής, εκτός νόμου. Έχουν δρομολογηθεί όλες οι εξελίξεις, οι νομικές. Δυστυχώς βλέπω ότι κάποια θέματα συνεχίζονται. Οπότε, εντάξει, εμείς μπορεί να είμαστε πιο όρημοι που λέτε, ναι, αυτό μάλλον ισχύει, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, την κοινή γνώμη, ξέρετε τι να απασχολεί αυτό, αν είμαστε εμείς πιο καλοί, πιο έτσι. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Αν αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες συνεχώς είναι αυτό που θέλουμε, αυτόν τον αθλητισμό θέλουμε. Δηλαδή, να γίνονται αυτά. Δηλαδή, και τι να κροϊδευόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου, ξέρω, μπορεί να είναι και παραπάνω, και εμείς τα τελευταία 10-15 χρόνια δεν έχουμε ούτε μία μέρα. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια, δεν μπορεί να υπάρχει εξομοίωση. Είτε αυτό το κάνει η κυβέρνηση, η πολιτεία, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, γιατί πέρσι έγινε αυτό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, εκπομπές σε μεγάλα κανάλια και ιδιωτικά και λέω, μα τι γίνεται εδώ, μα τι βλέπουμε εδώ, τι λένε. Προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί ούτε να διαψεύσει, ούτε να βγει να απαντάς σε όλους, αλλά νομίζω ότι πέρσι είχε ξεφύγει. Λέει ότι διακόπη το πρωτάθλημα για ποιο λόγο, τι είχε γίνει, ποιος ήταν ο κίνδυνος. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει το πώς συμπεριφέρεται και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Δεν νομίζω ότι συνεχώς πρέπει να. Το θέμα πρέπει να φύγει, να μην ασχολούμαστε μόνο με το τι έκανε ο μεμονωμένος φύλαθλος, αλλά όταν είσαι πρόεδρος ιδιοκτήτης, έχεις άλλη ευθύνη. Σε ακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Και αν δεν έχει την σωστή συμπεριφορά, υπάρχει θέμα γενικότερο. Δηλαδή, εγώ δεν φαντάζομαι πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, αν κάποιος δεν θέλει ένα διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν αυτό που κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω. Αν θέλουν αυτόν τον αθλητισμό, εντάξει, okay. Δεν μπορώ να πω ότι θα προσαρμοστούμε, αλλά νομίζω υπάρχει ένα θέμα εδώ και πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, αν βγαίνει κάποιος στοχοποιεί συνεχώς και βρίζει και απειλεί και κάνει και δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν, είναι νομίζω θετικές προσφάτως, σήμερα. Αλλά υπάρχει θέμα εδώ. Δηλαδή, κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός όλοι από την κορυφή μέχρι κάτω έχει μια ταπεινότητα, μια σεμνότητα. Δεν θα βγούμε ούτε να υποσχεθούμε, ούτε να πούμε, ούτε να κάνουμε. Δηλαδή, και τώρα που πετύχαμε και κάνουμε, τι θα βγούμε να πούμε, να κοροϊδέψουμε και να χλεβάσουμε και να ρωνευτούμε τους αντιπάλους. Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε ένα επίπεδο, γιατί εάν εμείς ξεφύγουμε, και εγώ το λέω ξεκάθαρα, το έχω πει και εκεί που έπρεπε να το πω, εάν εγώ πέρσι είχα αντιδράσει, θα λέγανε όλοι αυτό στέει. Αντέδρασε. Αυτό θα λέγανε. Θα υπήρχε ένα θέμα. Δεν μπορεί συνεχώς λοιπόν να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις συνεχώς και να μην γίνεται τίποτα. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν κάποιος έχει θέματα, ας πάει να τα λύσει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί να λέει, αν κάνω εγώ ένα account στο Instagram που κάνει και πω 5 πράγματα, τι θα γίνει. Θα γίνει κανένας αγώνας, θα τελειώσει ποτέ. Δεν νομίζω. Λέει, αν λέω κάτι, όχι έτσι, αλλά λίγο διαφορετικά. Οπότε είναι ένα θέμα το τι λέει ο καθένας και πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για τη βία. Αν δεν σταματήσει αυτό από την κορυφή, θα υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο εκ των ιδιοκτητών και προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τοποθετήθηκε και για εξωαγωνιστικά θέματα. Πάμε να ακούσουμε τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε σε λίγο.
8: Κύριο Μπαρτζόκα, αλλά και εσάς σαν οργανισμός, ο Ολυμπιακός έχει στοχοποιηθεί και δέχεται μια χυδαία επίθεση σε όλα τα επίπεδα από συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα μέσα, τα οποία
0: είναι 5 λεπτά πριν από τις 10.

0: Υλικό, έχουμε κάτι, δεν έχει κάτι ο Κώστας Σαρδέλης, επικοινώνησε η Ειρήνη Κούρτη μαζί του, δεν έχει κάτι.
1: Όχι, από ό,τι βλέπω μετά την τοποθέτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης, αν θα ισχύσουν οι μηνύσεις, αν θα κατατεθούν, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο ενικός.gr. Αυτή την ώρα διαβάζουμε συνεγερμός στην Ελλάς. Νεκρός άνδρας στα Εξάρχεια έπειτα από πυροβολισμούς. Γράφει λοιπόν το ενικός.gr. Συνεγερμός έχει σημάνει στην Ελλάς, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, ακούστηκαν πυροβολισμοί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα περίπου 35 ετών στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Διαβάζουμε αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Επίσης στο ενικός.gr έχει ο Ολυμπιακός στον ουρανό του ΣΕΦ η κούπα του πρωταθλήματος, δείτε την απονομή. Τραμπ για Ιράν είναι άλλο ένα θέμα που μπορούμε να διαβάσουμε. Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί για να υπογραφεί αύριο, αναφέρει το ενικός.gr με δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμα τώρα μπαίνετε στο real.gr, όπου εκεί, κυρίες και κύριοι, είναι το πρωτοσέλιδο θέμα της Real News. Διαβάζουμε Real News με πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, το πρωτοσέλιδο θέμα. Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια, ένας νεκρός. Basket League, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός λήγει σε 89-85 τον Παναθηναϊκός ΣΕΦ. Δείτε δηλώσεις και highlights. Τραμπ για Ιράν. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί αύριο. Αμέσως μετά θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μιχάλη Φουστέρη στο αθλητικό κομμάτι της Real News, σε τίτλους όμως για να την πάρει ο κόσμος να διαβάσει.
1: Βεβαίως υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα. Ο Διονύσης Βερβελός στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αποκαλύπτει λεπτομέρειες γύρω από το θέμα του Μουζακίτη και αν υπάρχει θέμα απόλυσης του διεθνή μεσοεπιθετικού. Υπάρχει ένα θέμα για την ΑΕΚ, τον Ορμπελίν Πινέδα. Ποια είναι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Ένωση στον Μεξικανό και τι θέλει ο ίδιος και πόσο κοντά είναι οι δύο πλευρές σε επέκταση της συνεργασίας τους. Υπάρχει ρεπορτάζ για τις σαρωτικές αλλαγές στο δυναμικό του Παναθηναϊκού από τον Γιάκομπ Νίστρουπ, τον νέο προπονητή των Πρασίνων. Αυτά και άλλα πολλά στις αθλητικές σελίδες της Real News που κυκλοφορεί αύριο.
0: Λοιπόν, στο meeting Δρόμια που έγινε στην Βάρη, ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα, αλλά δεν το αναγνώρισαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση στο μήκος. Οι ισχυροί ευνοϊκοί άνεμοι δεν επέτρεψαν την επίσημη αναγνώριση των κορυφαίων αλμάτων του. Κυριάρχησε στην πρώτη θέση με άλμα στα 8.54, αλλά η επίδοσή του συνοδεύτηκε από άνεμο 4.3, δηλαδή το όριο είναι στο 2. Στη διάρκεια του αγώνα σημείωσε άλματα στο 8.23, στο 8.42. Πήρε την πρώτη θέση λοιπόν με το 8.54. Ο Τεντόγλου θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γίνει στον Βόλο. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω πρώτα-πρώτα ότι η Ντερβέτεν ήταν μαζί μας στην Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Δεύτερον, ότι αύριο από τις

0: Χρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν.

από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς? Στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθαίνει

Με δυο

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια

Σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας. Πώς? Από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σε μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κοιτάω στο κενό σου, θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλείνω.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.